Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Χριστού το

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
2: 1, 2, 3, 1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει τον Ιούνιο. Ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Στοίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά από το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο επεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, από τρόπους επικοινωνίας, για πάμε να τους δώσω. Έχουμε Viber, το πιο βασικό και αυτό που επιλέγετε περισσότερο να επικοινωνούμε, και το Instagram βέβαια. Το Viber μας είναι 6936101022. Το αποθηκεύετε, μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και το Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Στείλτε μας έτσι από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά, μπορείς να ανακαλύψεις και εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Με φύγει κανείς.

0: σε βλέπω, γιατί έτσι?
1: Είμαι προβληματισμένος γιατί είναι ένα mail που είχε έρθει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και δεν το είχα... Όχι, δεν το κράταγα, δεν το είχα δώσει σημασία και το διάβασα. Είναι για ένα περιστατικό που έγινε πριν ακριβώς 15 μέρες εδώ στην Αθήνα, σε ένα γάμο.
0: Σε και
1: μας στέλνει...
0: Άντρας γυναίκα ο γάμος.
1: Ναι, άντρας γυναίκα ο γάμος. Okay. Και μας έστειλε μήνυμα η ξαδέρφη της νύφης, που λέει, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πολλά ονόματα. Θα σας πω μόνο ότι με λένε Ιωάννα και ότι έχω πάθει σοκ. Είναι ξημερώματα Κυριακής που σας γράφω, γιατί φοβάμαι ότι θα το ξεχάσω ή ότι θα το αμελήσω. Σας παρακαλώ, πείτε το τη Δευτέρα. Έχουν περάσει βέβαια 2 Δευτέρες από τότε, Ιωάννα, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε, τώρα ζωντανή εκπομπή μας συμβαίνουν αυτά.
1: Σωστά. Αλλά λέει, αυτό που έπαθα, μου λέει, στο γάμο χθες πριν λίγες ώρες, ναι, είναι ένα πράγμα που θέλω να το μοιραστώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Η Ιωάννα μας ακούει συνέχεια, λέει ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και έτσι με τα ξένα τα που βάζετε. Μας αρέσει και πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Γεια σε την κοπέλα να πείτε καλά ωραία λόγια, γιατί να μην πει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα αυτή να
1: μου. Γιώργο, θες να σου πω κάτι, ρε φίλε? Κάνω τόσα χρόνια, 35 χρόνια τηλεόραση, ειλικρινά. Ακούω, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει όμορφα λόγια στη ζωή μου στην τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει και με το ραδιόφωνο, αδερφέ, πραγματικά το λέω. Δεν υπάρχει μέρος, καφέ, να μπω σε ταξί, να μιλήσω σε παρέες, να πάω βόλτα, να πάω στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μιλάει για το πρωινό μας. Αλήθεια σου λέω.
2: Θυμάστε τα πρώτα χρόνια τι σας έλεγα που πήγαινατε την Ελλάδα, που έκανα τα live όλα? Όπου και να πήγαινα μου λέγανε για το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο, κατηγορούμε στο γέλιο κάθε
1: φορά. Τι να πω ψέματα, ρε φίλε. Παναγίδη, δεν ξέρω να το ζεις και εσύ. Εγώ, επειδή με ξέρουν τώρα και λίγο.
2: Παναγίδη, πού να το ζεις εκεί στην Εκάλη που είναι κλειδωμένο?
1: Όχι, ρε παιδί, μα θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με το πρωινό του σφαίρα. Αλήθεια το λέω. Είναι. Ξεπερνάει. Ναι, εγώ, μη σταμάτα μόνο με όλα τα γελάτε. Ξεπερνάει τη φαντασία ενό.
0: Είναι χάκε μου, σοβαρά τώρα το λέω.
1: Ξεπερνάει τη φαντασία ενό μια λογική εκπομπή. Είναι μανία αυτό που συμβαίνει με το πρωινό. Δεν το βλέπει
0: και στο ραδιόφωνο. Δεν είναι τηλεόραση που έχει εικόνα που.
1: Λοιπόν, τι έπαθε αυτή η κοπέλα η Ιωάννα?
0: Καταρχάς, έχω γίνει διάσημο και στάρ μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα.
2: Είμαι ένα στάρ.
1: Συνεχίζω, Παναγή.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα, στο γάμο αυτό, στο.
0: Της ξαδέρφης.
1: Της ξαδέρφης. Τώρα το. Δεν θυμάμαι που το έχω γράψει γιατί δεν το έχω κρατήσει το mail. Πες το μου, πώς λέγεται εκεί που γίνονται οι γάμοι?
0: Στο κτήμα.
1: Στο κτήμα.
0: Ωραία.
1: Στο κτήμα που ήμουνα. Ήμουνα στην τουαλέτα. Και επειδή είμαι και δυσκύλια, γράφει έτσι ακριβώς, ήμουνα πολύ ώρα μέσα στην τουαλέτα.
0: Να κάνει κακά τη.
1: Ναι, ρε Πανέ, γιατί να κάνει κακά τη.
0: Κάνει και πήγε στο ξένο γάμο να χέσει.
1: Δεν θέλω να στα λέω τώρα αυτά γιατί πήγε καλά.
3: Δεν θέλω να κάνω γάμο.
1: Λοιπόν,
0: το σύνολο πήγε να χέσει το ξένο γάμο.
1: Παραγγεί, μίλα καλύτερα, ρε φλάκα. Τι θα κάνει, άμα είσαι ρε 6 ώρες εκεί πέρα, δεν μπορεί να σου έρθει δηλαδή. Δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, για να μην σε απολυλογώ.
2: Με αυτά που βγάζουν κάτι για ληστερές, κάτι τέτοια, κάτι αυτά.
4: Τι σημαίνει στην τουαλέτα?
1: Για να μην σε τα απολυλογώ, είμαι στην τουαλέτα, κάθομαι περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά.
0: Αυτή ξεκο...
4: Εγώ τώρα να γράψω ότι είναι δυσκύλια αυτή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: 20, 25 λεπτά. Θέλω να κάνω καλά, κυρία.
1: Ρε, μην με αποσυντονίζετε να σας πω λίγο το
3: δίλημα. Μπορώ να ξέρω, λέει, τα σαν.
1: Τώρα εντάξει, τώρα είναι λίγο σταμάτα τώρα. Δεν ξέρετε να έχετε μέτρο, ρε γάμα.
0: Καλά, είναι.
1: Αλήθεια σας το λέω. Δεν έχετε μέτρο, δεν κάνω πλάκα.
0: Είναι γελί.
4: Γρηγόρη, εσύ μας λες τόσες λεπτομέρειες τώρα, καθόταν οι άλλοι μία ώρα στην τουαλέτα.
0: Τώρα που είναι
1: δυσκύλια. Μα έχει λόγο αυτό που θέλω να πω.
4: Ας μας πείτε στην τουαλέτα, δυσκύλια τώρα πρωί.
1: Λοιπόν, και μπήκανε μέσα.
3: Θέλω να κάνω κακά, άνοιξε μου.
0: Τώρα να μου το τζαντίσετε και θα έχει
1: δίκιο.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος.
1: Έλα, δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που μου κάνεις. Όχι, γιατί η διαμετροπία τη συχαίνομαι και δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Εγώ τον Νίκο συχαίνομαι.
1: Το αστείο το λες μια φορά και μετά το τραβάς χαλάει. Άμα το
0: έτσι. Λοιπόν,
1: επειδή λέμε και δίλημα ζωής και έχει ήδη πάει παραπέντε.
0: Ναι.
1: Καθόμουν λέει μέσα στην τουαλέτα και κάποια στιγμή. Ρε, να σταμάτα τώρα σοβαρά τώρα το κάνετε αυτό. Δεν μπορώ να το πω το λίγο.
4: Μα μία ώρα μας το είπες, πήγαινε παρακάτω.
1: Και μπαίνει μέσα λοιπόν η νύφη. Που είναι ξαδέρφη μου.
0: Ωραία.
1: Η νύφη λοιπόν είναι ξαδέρφη μου. Η πεθερά της ξαδέρφης μου που είναι η νύφη. Η μαμά. Η μαμά του γαμπρού.
0: Η μαμά του γαμπρού.
1: Δεν είναι συμπεθέρα, ξαδέρφη της νύφης είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Και δεύτερη ξαδέρφη δεν είναι κάτι.
0: Άρα η μαμά του γαμπρού.
1: Η μαμά του γαμπρού με την κόρη της.
0: Οκ.
1: Δηλαδή με την αδερφή του γαμπρού.
0: Σωστά.
1: Και ενώ περνάνε 3-4 λεπτά.
0: Αυτή είναι από την νύφη.
1: Αυτή είναι από την νύφη, ναι, είναι δεύτερη ξαδέρφη της νύφης.
4: Συμπεθέρη θεωρείται, βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα ξαδέρφη δεν ξέρω τι είναι μετά. Λοιπόν, μπήκε μέσα η μαμά του γαμπρού με την κόρη της.
0: Ωραία.
1: Και ενώ καταλαβαίνει, επειδή τους ακούει κιόλας ότι κάνουν 5 λεπτά αυτές μέσα στην τουαλέτα.
2: Άκουσε μέσα... μικρές εκρήξεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν μέσα στην τουαλέτα 5 λεπτά η κάθε μία. Άρα νιώθουν ότι δεν μπήκε άλλος μέσα. Νιώθουν κάποια στιγμή ότι ήταν μόνες. Και λέει η πεθερά στην κόρη της.
0: Στην αδερφή του γαμπρού.
1: Κάτσε να τελειώσει ο γάμος και θα σου την κανονίσω εγώ αυτήν.
0: Την ύφη,
1: Την ύφη. Λέει αυτή, έλα δε μα τώρα, αφού το ξέρεις ότι δεν γινόταν λίγο διαφορετικά, βρε κάτσε να τελειώσει ο γάμος να μην φανώ κακιά και θα δεις πόσο θα κρατήσει αυτός ο γάμος.
0: Α, τη σκρόφα.
1: Και εγώ αυτό το άκουσα, δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου.
0: Γιατί?
1: Δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου ακόμα, γιατί χαίστηκε. Δεν θέλω να τις χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι να το πει.
1: Δεν θέλω να τις χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να τις χαλάσω το όνειρο αυτό πράγμα που ζει εδώ και αυτές τις μέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε φρίσκω παντρεμένο άνθρωπο, δεν πειλέτησε.
1: Γιατί το ζήτημα είναι ότι έχω ζήσει τον μπάτσελο μαζί της και όλα αυτά. Αυτή έστειλε το λίγες ώρες πριν στο γάμο. Και εννοεί ότι αυτό που ζούσε και τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ χαρούμενο ότι θα παντρευόταν. Λοιπόν, δεν θέλω να το χαλάσω. Φαντάζομαι τώρα ότι έχουν περάσει και 15 μέρες από τη μέρα εκείνη. Δεν ξέρω αν το έχει πει.
0: Okay.
1: Άρα ουσιαστικά αν μας ακούει, μας ρώτησε να το πω ή να μην το πω.
4: Ναι, καλέ, να το πει και τι έγινε.
0: Έλα, Ρενάση.
4: Ποιος ασχολείται με τη μάνα και την αδερφή και αυτό και.
1: Τι λες, Ρενάση, πλάκα μου κάνεις. Αλήθεια, δεν ξέρω κατά που μένουν οτιδήποτε άλλο, αλλά συγγνώμη, αν ακούγεται.
0: Εσύ θα το έλεγε στην ξαδέρφη σου, δηλαδή.
4: Ναι, καλέ, σιγά μου και δεν.
0: Θα έλεγε ότι άκουσα την πεθερά σου με την αδελφή του γαμπρού να λένε αυτό.
4: Ναι, γιατί σίγουρα αυτή για να έχει πει αυτό θα έχει πει και άλλα. Σίγουρα θα την ξέρει.
1: Μήπω το παίζει. Ναι, αν μήπω το παίζει καλή και πέσει από τα σύννεφα, είναι ευγελία.
4: Και τι θα γίνει, θα τη κόψει
1: και δεν την πιστέψει.
4: Δεν πειράζει.
1: Γιώργο, τι λε εσύ.
2: Κοίταξε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το γεγονός ότι ήταν δυσκύλια και κάθε τόση ώρα και έπεσε πάνω σε τέτοια κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε: αν έχει κόλλο, διάβαινε.
1: Έχει μείνει τώρα το κεφάλι του στη
4: δυσκύλια. Και εμένα πιο πολύ από όλα με προβληματίζει, γιατί αυτό το κορίτσι ήταν μισή ώρα στη τουαλέτα. Μήπως θα
1: τη
4: προτείνουμε τίποτα. Να ξεκινήσει τα μάσκινα.
0: Πάντως, παιδιά, εδώ που τα λέμε βρωμόγρια τώρα, η πεθερά.
1: Ξέρεις πόσες το κάνουν αυτό.
0: Ξέρεις
1: πόσες το παίζουν καλά. Ξέρεις πόσες το παίζουν καλές από μπροστά και από πίσω δημιουργούν προβλήματα. Μέχρι και μάγια κάνουν.
2: Μα από πίσω υπήρχε
1: και μάγια.
0: Κάπα να θεμάσαι.
4: Το
1: παίζουν καλοί, καλές, καλές και από πίσω κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν τα παιδιά τους. Για να ανοίξω λίγο τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-7-0-7-9-31.
0: Εγώ πάντως λέω να το πει.
1: 9-31.
4: Εγώ λέω ναι,
1: να το πει. Εγώ λέω να μην το πεις και να δούμε να περιμένεις να δεις τι θα κάνει. Και άμα,
4: τι
1: κάποια,
4: κάνει,
1: στιγμή,
4: δηλαδή.
1: Άμα κάποια στιγμή κάτι χαλάσει, βλέπει, μιλάς μαζί της και λες ότι δεν είναι καλά, τότε να το πεις. Για πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
1: κυρία μου. Για πέστε μας για το δίλημα αυτό που έχει η Ιωάννα.
5: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σάλια, είμαι 18 χρόνια παντρεμένη.
1: Ναι.
5: Εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες, ε.
5: Ναι. Εγώ, παιδιά...
1: Ξέρεις έχω... μήπως βγεις στο τέλος κακή εσύ.
4: Γιατί όχι, κακή,
5: όχι, όχι, θα σας πω. Εγώ έχω κάψει ζευγάρι.
1: Έχεις κάψει ζευγάρι.
5: Όχι παντρεμένο.
1: Α,
5: Όχι παντρεμένο. Τον είδα κατά τύχη στο Λουτράκι, κατά τύχη όμως. Και επειδή ήταν δική μου, η γνωστή μου, η...
1: Όταν τον λες τον είδες με άλλη γυναίκα.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, τον είδα. Δεν τον είδα με άλλη γυναίκα. Απλά επειδή της είπε ψέματα ότι δεν ήταν στο Λουτράκι και ήταν, ότι ήταν στην Αθήνα. Η κοπέλα χώρισε μαζί του και καλά έκανε που χώρισε, γιατί δημιούργησε μια πολύ ωραία οικογένεια με έναν καταπληκτικό άνθρωπο.
0: Χώρισε επειδή το είπες εσύ στην κοπέλα.
1: Ναι.
5: Χωρίσανε, ναι.
0: Ού κατίνα του και να τα.
1: Άντε,
4: ρε. Καλά έκανε η κοπέλα και το είπε.
1: Αυτός δεν της είχε πει. Άρα πιστεύεις ότι... Σταμάτα μπορεί να γελάσει και πάνω στο μικρόφωνο πια.
5: Σου Πανάγη.
1: Μα τσίκα τη σπέλ.
5: Σου στέλνω και μηνύματα πρωί πρωί για καλημέρα.
1: Έλα με την κατίνα τώρα που και τον έδωσε.
4: Να σου πω. Καλά έκανε.
5: Λοιπόν, ακούσαμε λίγο. Εάν η κοπέλα αγαπάει τον άντρα τη και αγαπάει τον σύντροφό τη, δεν θα κάτσει να ακούσει ούτε την πεθερά τη, ούτε τον πεθερό τη, ούτε την κουνιάδα τη, ούτε κανέναν. Απλά τα πράγματα. Είναι απλά.
1: Ναι, αλλά αν τώρα η ξαδέρφη όμως αν... δεν θα ανοίξει λογαριασμό αν πει κάτι τέτοιο και η νύφη το πει.
5: Όχι,
1: και αν η νύφη το πει στον άντρα.
4: Α,
1: περίμενε λίγο, περιμένετε λίγο. Γιατί αν η νύφη. Συγγνώμη, συγγνώμη, Θάλια. Αν η ξαδέρφη το πει στην νύφη. Η νύφη το πει στον άντρα τη ότι άκουσε η ξαδέρφη μου αυτά, δεν ανοίγει λογαριασμό με την πεθερά στα καλά καθόλου.
5: Όχι, όχι, γιατί αν ο άντρα τη δεν είναι μαμάκια και δεν ακούσει την μάνα του. Και τη βάλει τη μάνα του όρια, γιατί όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, βάζει και όρια.
1: Τώρα αυτό φταίνει
5: φίλο. Ναι,
1: κακιά παιδερά που θα γίνει εσύ. Φιλοσοφικά είναι αυτά.
5: Έχω γιο, Παναγία, έχω γιο.
1: Πα. Αυτά είναι όλα. Αυτά, Θάλια μου, είναι όλα στα λόγια. Όταν αρχίζει το ζευγάρι, δηλαδή αν αυτό πει μάνα, σε άκουσαν στην τουαλέτα να λες αυτά με την αδερφή μου.
5: Ναι.
1: Θα καταρχάς δεν θα το παραδεχτεί ποτέ η μάνα. Θα μισήσει η μάνα την ξαδέρφη την άλλη και ναι. Μπήσει σε οποιοδήποτε κάλεσμα και ναι. Και με την ύφη έχει τελειώσει η ιστορία, να ξέρει.
2: Και δεν πρέπει να τη δώσει την ξαδέρφη αρχικά, εκτός αν το μυρίστηκε.
5: Στη συνέχεια θέλω να μου πει. Εάν η νύφη αγαπάει τον άντρα τη και είναι καλά με τον άντρα τη, το ζευγάρι είναι καλά. Τι σχέση έχει η πεθερά μένει με τον άντρα?
1: Όχι, αλλά θα σου πει η πεθερά ότι εγώ δεν είμαι ποτέ παιδί μου. Εγώ την αγαπώ τη γυναίκα σου.
4: Ποια με έδωσε αυτή η χέστρα?
5: Δεν θα ξαναμιλήσει η πεθερά τη, και.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο αυτό. Τώρα μόλι παντρεύτηκε 15 μέρε παντρεμένη πρέπει να είναι το πολύ.
5: Ναι, αλλά αν η πεθερά είναι τέτοια, τι? Δηλαδή θα.
1: Μα δεν το ξέρει κανένα όμω αυτό. Αυτό το λέει στο μυαλό τη ξαδέρφη.
4: Έχουμε θέμα με τι πεθερέ και η πεθερά να τα πει με το γιο τη. Άμα δεν χωνεύει την ύφη, πρόβλημά τη δεν πειράζει, μπορεί να με τη χωνεύει.
1: Θαλή, να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύεις?
4: Θαλιά, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, πιστεύεις? Δεν χρειάζεται να μας συμπαθούν όλοι.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχουν?
5: Ακριβώς, Ρενάνση, πέθανε.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχουν πεθερές που μπροστά στο γιο τους, εγώ λέω πεθερές με γιους, μπροστά στο γιο τους δείχνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα με την ύφη τους, ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα?
5: Σίγουρα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, ναι.
5: Σίγουρα. Εγώ ευτυχώς έχω πολύ καλή πεθερά. Έχω καταπληκτική πεθερά. Και είναι και πολύ μικρή η πεθερά μου εμένα. Γιατί είναι και μικρός ο άντρας μου εμένα. Είναι πιο μικρότερος ο άντρας μου από εμένα.
0: Ναι, βέβαια, το βρήκε στο πιπίνι, τεκνατζού, κατάλαβε.
4: Για να περάσει και το μήνυμα ότι το πνίγει το κουνέλι, θα έρθει.
5: Είδε τι κατίνα, Παναγί, και πιπίνι βρήκε.
1: Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
5: Φιλιά, πολλά.
1: Άρα το δίλημα, η Θάλια λέει να το πει, λοιπόν. Η Θάλια λέει να το πει η ξαδέρφη στην ξαδέρφη τη, στην ύφη, ότι αυτό έκανε η πεθερά σου μέσα στην τουαλέτα. Για να δούμε άλλοι πώς το βλέπουν αυτό. Θα ανοίγατε μια τέτοια κουβέντα αν ήσασταν εσείς? Αν εσείς ακούγατε αυτή τη συζήτηση, θα το λέγατε? Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, χαίρομαι που παίρνουν και άντρες σε αυτά τα διλήμματα. Το όνομα?
6: Χαίρετε, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου. Για πες μας εσύ δικιά σου την άποψη στο δίλημα αυτό σημερινό.
6: Καταρχάς θα δημιουργήσω ένα δίλημα στη Θάλια που μίλησε προηγουμένως. Και είπε πως η πεθερά της είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι μπροστά της πολύ καλή, θα πω εγώ.
1: Ναι.
6: Το σκέφτηκα και εγώ. Θα πρέπει να το ψάξει λίγο, ε.
4: Άρχισε να το
6: πεις εσύ.
2: Θα το γιαούρτιζε.
6: Ένα δίλημα.
0: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, Μιχάλη.
1: Ναι, γιατί δεν το πες όμως στη Θάλια?
0: Είναι γλωσσού και βαριόμουνα.
1: Μάλιστα. Για πες με, Μιχάλη, εσύ αν ήσουν στην τουαλέτα και τ' άκουγες αυτό, θα το έλεγες στην ξαδέρφη σου, αν ήταν η νύφη?
6: Κοίταξε το δίλημα.
2: Αρχικά είσαι δυσκυλίος.
6: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω τόσες ώρες στην τουαλέτα. Αλλά εγώ θα πω στη φίλη που ήταν στην τουαλέτα να μην το πει. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά δεν άκουσε και κάτι σοβαρό. Δεν άκουσε το γεγονός.
1: Κοίταξε, ήταν λίγο απειλητικό. Συγγνώμη, Μιχάλη, ότι κάτσε να περάσουν λίγες μέρες και θα δεις τι θα τους κάνω εγώ αυτό. Είναι λίγο σαν να προετοιμάζει κάτι που θα θέλει να χαλάσει το γάμο. Δηλαδή, εγώ το βρήκα πολύ απειλητικό. Άσε τώρα να γίνει ο γάμος. Δηλαδή, ξέρεις αυτό, να μην φάνουμε κακές, αλλά μετά εγώ τις ετοιμάζω χουνέρι. Ναι. Στην ύφη. Στην ύφη.
6: Το χουνέρι
1: κανείς δεν το ξέρει τώρα. Δεν είναι κάτι για συζήτηση εκεί πέρα για λεπτομέρειες μέσα στην τουαλέτα.
6: Λοιπόν, το δίλημα είναι στο ότι πώς πρέπει να το πει στην ύφη και να στήσουν μαζί, δεν ξέρω πόσο καλές φίλες είναι, μία πλεκτάνη στο να μάθουν να υποσκάψουν το τι έχει στο μυαλό της η πεθερά.
4: Ποιος ασχολείται, ρε παιδί?
1: Δύσκολα, καλά, άστο, μην το λες ποιος ασχολείται. Μην λες ποιος ασχολείται.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα το ξανασκέφτομαι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το λες.
6: Όχι.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι, Μιχάλη, φοβάμαι, συγγνώμη λίγο, τα ξαδέρφια καμιά φορά, εκτός από κάποια που είναι πολύ κολλητά, σου λέει η νύφη, μπορεί να λες, άσε τώρα, ζήλεψε η ξαδέρφη το γάμο μου και μπορεί να μου βάζει λόγια. Στο τέλος μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη,
0: ναι,
1: η ξαδέρφη.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι, σε περίπτωση που μία στο εκατομμύριο υπάρξει χωρισμός, γιατί να έχεις το χωρισμό αυτό πάνω στην πλάτη σου εσύ, ότι εσύ το προκάλεσες? Όχι, τίποτα δεν θα έλεγα. Μιχάλη, συμφωνώ μαζί σου. Όχι, τίποτα.
6: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Απλά λέω να μην βιαστεί να το πει και να ψάξει.
0: Ναι, μωρέ, σιγά μην πάει και στην Νικολούλη. Άσε με, μωρέ, να ψάξει να βρει τώρα. Σιγά, άλλη σκορδοκαίλα δεν είχε, να ψάξει να βρει τι θα κάνει η πεθερά στην ξαδέρφη. Σιγά. Μην πει τίποτα, να έχει το κεφαλάκι της ήσυχο.
1: Άρα, Μιχάλη, εσύ ποια είναι η άποψή σου?
6: Συγγνώμη. Δεν είπα να μην το μάθει η κυρία που έχεζε. Συγγνώμη. Ναι. Η κυρία που κάποτε ήταν πολύ ωραία στην
0: πλανέτα. Η δυσκύλια. Να την πούμε έτσι.
6: Μπράβο, η δυσκύλια.
0: Ωραία.
6: Να το πει στην ύφη και η νύφη να μεθοδεύσει και να ψάξει τι ετοιμάζει η πεθερά να τη. Για ποιο λόγο τη σκάβει το.
0: Ναι, μωρέ, εσύ όμως τώρα να σου πω κάτι. Μια μέρα μετά το γάμο τη βρωμίζει το κεφάλι τώρα, κατάλαβε τη νύφη. Αλλά
4: δεν είναι ανάγκη το πει μετά το γάμο, το λέει πιο μετά.
0: Αυτό.
6: Τώρα ναι, είναι 15 μέρες μετά. Δεν ξέρουμε κιόλας τι κάνει, βέβαια.
1: Ναι, πιστεύω ότι.
6: 15 μέρες, ναι,
1: πιστεύω ότι.
0: Για μην ασχοληθεί. Αν είναι τέτοια πατσαβούρα η πεθερά που θέλει να τη κάνει τη ζωή δύσκολη, θα, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Γιατί να ασχοληθεί η ξαδέρφη τώρα.
1: Γιατί θα του έλεγε, θα την πει, γιατί δεν μου το πες. Τότε που έπρεπε να μου το πεις, γιατί φαντάζομαι μπορεί να βλεθεί και μπλεγμένη μια μέρα η ξαδέρφη να πει: γιατί δεν μου το πες αυτό που
0: έχεις ακούσει. Γιατί θα βρεθεί μπλεγμένη, θα ξεμάθει νύχτα ποτέ ότι άκουσε η ξαδέρφη.
1: Μπορεί μια μέρα να το πει ότι εγώ το άκουσα αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
6: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, εσένα, πόσες περιπτώσεις πιστεύεις στην Ελλάδα, έτσι ένα στατιστικό, υπάρχουν τέτοιες πεθερές.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Πάντω, να σου πω κάτι, Μιχάλη, θα σου πω κάτι. Ναι, ναι. Αν και δεν τα πίστευα παλιά, έχουν φτάσει σε σημείο κάποιοι δηλαδή, να κάνουν μέχρι και μάγια. Το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Που δεν είναι παλιά. Έχει με τα μαγειολίδια.
4: Καλά, καλά.
0: Σταμάτα,
4: Γρηγόρη.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι το μυαλό πολλών ανθρώπων είναι τόσο αρρωστημένο στο να πιστεύουν ότι μπορούν να χαλάσουν ένα ζευγάρι.
4: Πάντω,
1: βρίσκω μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων θεωρούν και ίσω είναι μια παλιά μυαλά ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά τους αυτό που θέλουν αυτοί και δεν το δέχονται όταν δεν κάνουν τα παιδιά τους αυτό που θέλαν αυτοί. Δεν το παίρνουν ποτέ σωστά απόφαση. Εμφανίζεται ένα εγγονάκι εκεί, λίγο το ξεχνάνε, αλλά μετά ξέρω αρρωστημένα μυαλά δηλαδή που δεν σταμάτησαν ποτέ να ελπίζουν ή να προσπαθούν να χωρίσουν ζευγάρια. Και όπως έχει γίνει εδώ, Μιχάλη, πάμε πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε, να έχουν βγει άνθρωποι που να είπαν μας χώρισαν τα πεθερικά. Τα κατάφεραν, επηρέασαν τον έναν τον άλλον και τα κατάφεραν. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα έχει χωρίσει τα πεθερικά.
4: Ναι, αλλά όχι από μάγια.
1: Άντε πάλι. Βρε, λέω εγώ ότι φτάνουν μέχρι και εκεί, αυτό είπα. Δεν είπα ότι το κάνουν συνέχεια. Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
6: Καλημέρα,
1: γεια χαρά. Θα πάμε και ακόμα ένα τηλέφωνο, Νίκο. Ακόμα ένα τηλέφωνο, έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση γι' αυτό. Γιατί είδες, στην Ελλάδα έχουμε και αυτή την φάση του να το πω, να μην μπλέξω. Είναι το γνωστό που συμβαίνει μετά και στα πολύ πιο σοβαρά θέματα. Που ακούμε δίπλα μας και λες τώρα να το πω, να μην. Έχουμε αυτή την αίσθηση το ότι θα μπλέξουμε αν πάμε να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Μιλήστε.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε μου, πείτε εσείς το δικό σας το.
5: Καλημέρα. Εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το λέγατε.
5: Να έχει το νου τη. Και να γίνει και τσιμπούρι λίγο. Ούτως ώστε να μας δείξει αύριο μεθαύριο στο
1: τσιμπούρι.
5: Ναι,
1: ποιος να γίνει τσιμπούρι, σε ποιον?
5: Η νύφη.
1: Ναι.
5: Να πάμε
1: πεθερά.
5: Για καφέ, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Άστε να φανεί αυτή η κακιά στο τέλος, να αρνείται να της χαλάσει το σχέδιο.
4: Θες καλέ που θα βγαίνα και μαζί έτσι για καφέ, δες για.
5: Ναι, να πάει κόντρα, το πάει. Κόντρα παραμύθι.
4: Σιγά που θα χαλάσω εγώ τη ζωή μου για να πηγαίνω κόντρα στους άλλους.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι με τη δική σας, το όνομα, πώς είναι το όνομά σας?
5: Μαρία.
1: Μαρία, πόσο τσίκατο πιστεύεις ότι τα αγόρια, οι σημερινοί άντρες, μπορούν να φύγουν μακριά από τα θέλω της μητέρας τους?
5: Αν κρίνω από τον δικό μου, ένα 70%.
1: 70. Άρα είναι καλό ποσοστό. Πιστεύεις είναι μικρό? Δηλαδή υπάρχει ένα 30% εκεί έξω που κάνουν αυτό που θέλει η μαμά τους ενδόμηχα. Δηλαδή ουσιαστικά, ακόμη και αν φανεί ότι δεν το κάνουν, στο τέλος επηρεάζονται τόσο πολύ που δεν θα κάνουν το γάμο ή οτιδήποτε άλλο, θα τους το χαλάσει σε 3 χρόνια μέσα, ας πούμε.
5: Εντάξει, μπορεί. Στον άλλο και το γιο, βέβαια. Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Επίσης, πόσο τα παιδιά επηρεάζονται, πολλά παιδιά επηρεάζονται από το να μην χάσουν τα κληρονομικά που θα τους αφήσουν οι γονείς τους, αν δεν ακολουθήσουν αυτά θέλω των γονιών τους, που ουσιαστικά πάει από το θα ακολουθήσεις τη δουλειά που θα σου πω, θα πάρεις τη γυναίκα που θα σου πω. Γιατί κοίταξε να δεις. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, εγώ αυτή την περιουσία που έχω δεν τη βλέπω να την παίρνεις εσύ, αν δεν κάνεις αυτά που θέλω, για να πάρεις αυτά που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για σένα, βέβαια πάντα. Πάντα για το καλύτερο.
0: Και το κάνεις πολύ όμως.
1: Όμως το κάνω.
0: Έλα, δεν γίνονται αυτά.
5: Άσε Παναγή, μην το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα.
0: Δηλαδή θα έρθει τώρα το πατέρας και θα πεις το παιδί, θα κάνεις ό,τι σου λέει, δεν σου αφήνω την περιουσία. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Το έχω ακούσει εγώ πάρα πολλοί κόσμος.
5: Αναλόγως το μαμάκι που είχε αναθρέψει από μικρό. Αναλόγως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν το λέει έτσι. Ξέχασε μας εμάς. Κάνω ό,τι θέλεις. Αυτά δεν λέει όπως το λες. Υπάρχουν χιλιάδες φράσεις για να του πεις το άλλο αυτό που θέλεις. Λοιπόν, να πας στο καλό. Την επιλογή σου την έκανες. Εμάς μας ξεχνάς.
4: Κάτσε καλή, μιλάει η γυναίκα, δεν την ακούτε.
5: Πάντως για τα μάγια που είπες πριν λίγο, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Άντε πάλι από εδώ με τα μαγιολίδια. Ναι, πρέπει σταματήστε με τα μάγια πρωί.
1: Ναι, ασχολείται πολλοί κόσμο με αυτές τις βλακίες.
4: Ποιος ασχολείται, εγώ στο περιβάλλον μου δεν ξέρω.
1: Άσε ρε Νάνση, τώρα στα χωριά γίνεται χαμός.
4: Ποια χωριά?
2: Καλά, δεν θα το φωνάξεις.
5: Καταρχάς,
7: το διαφημίζουν πλέον και στο TikTok. Το, και
1: μόνο στο TikTok, μωρέ. Γνωστές εφημερίδες βγάζανε κάντε μάγια. Γνωστή εφημερίδα δεν είχε στο πρωτοσέλιδο κάντε μάγια με γνωστή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε να φέρετε πίσω τον αγαπημένο σας. Με δουλεύει την άλλη τώρα.
4: Χρόνια,
1: πριν από μια 15ετία.
4: Πού τα θυμήθηκε τώρα μια 15ετία.
1: Αλήθεια, γιατί σου μιλά πριν από 250 χρόνια, ούτε στο μεσαίωνα. Τώρα σου είπα πριν από 10 χρόνια, 15. Δεν σου το είπα το 1500.
7: Η κακία έχει βαρέσει κόκκινο.
1: Αν έχει βαρέσει κόκκινο, κακία, η ζήλια, ο φθόνος, όλα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια, γεια. Άιντε πλάκα, έλα πρωί πρωί.
8: Για να δέσεις δυο να λύσεις. Πέντε τρίχες στο κεφάλι.
9: Καλά αυτός ο μήνας.
1: Μην το πεις.
9: Μάι, πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Μπορώ να σου πω κάτι καλούδι, έχω πάρα πολλά να πω. Οργανώνομαι σε κάθε αιώνα για να τα πω όλα και στο τέλος έχω ξεχάσει τα μισά. Είναι τρομερό αυτό, με αγχώνεις εσύ μάλλον, η φάτσα σου φταίει να ξέρεις για όλα. Λοιπόν, και επειδή ήδη έχετε ξεκινήσει και γεμίζετε τα ελληνικά νησιά για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλι παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Φέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Να, ας πούμε, κοίταξε, έχω ανοίξει εδώ τώρα το φάκελο και έχω τα χαρτιά μπροστά μου πόση ώρα. Δεν έχω προλάβει να τα πω. Βλέπω εδώ πέρα, ξεκινάω με συναυλία Μαρσό. Σας τα έλεγα και χθες. Σφαίρα Park Concert, συναυλία Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου που είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Έχει και Πέτρο Καρά DJ set, έχει και Deep Pants που κάνει το opening act. Είναι το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είναι και είσοδος ελεύθερη, οπότε μην το χάσεις. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα έχω να σου πω ότι έχουμε και σφαίρα password. Κληρώνουμε ένα αυτοκίνητο σε πολύ πολύ λίγο καιρό. Ούτε μήνα. 15-20 μέρες. Το έχουμε τελειώσει, το έχουμε κληρώσει και γεια σας. Φύγαμε. Πάμε στο επόμενο δώρο που θα είναι εξίσου μεγάλο. Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, σε όλες τις εκπομπές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πέφτει ένα password. Ένας τετραψήφιος κωδικός. Τον σημειώνεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-10-10-22, σφαίρα password και όνομα τεπώνυμο. Και κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, μας λες το σφαίρα password και μπήκε στην κλήρωση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα κάνουμε και μία παρτάρα τον άλλο μήνα. Ποιον άλλο μήνα, τώρα τελειώνει. Τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, μπήκε ο Ιούνιος, για να παραδώσουμε και το έτσι αυτοκίνητο στον τυχερό ακροατή. Καλημέρα να πω στο Μαράκι που μας ακούει από τη Νέα Ιωνία, στον Κυριάκο από το Περιστέρι, στον Αλέξανδρο από το Εγάλεο, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στην Κεφαλονιά μου εκεί, στο φίλο μου τον Γεράσιμο, και να πω και μια καλημέρα στον φίλο μου τον Πολάτο εκεί. Τα πιο ωραία φρούτα, άμα μας ακούτε από την Κεφαλονιά, ο φίλος μου ο Πολάτος θα έχει εκεί να πάτε και θα με θυμηθείτε. Θα δείτε τι μας πρότεινε πάλι, ρε Παναγή. Αυτό που έπεσε είναι ένα λούτρινο αρκουδάκι, αν ακούστηκε στον αέρα, δεν ξέρω. Και κάτσε να το σηκώσω πάλι. Ωραία, ωραία. Γιατί κάποιος τα αγαπάει πολύ αυτό το λούτρινο εδώ πέρα, τη μινιατούρα αυτή. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάω για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
9: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
12: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
13: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις.

0: φροντίδα.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
5: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
6: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
7: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
8: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
9: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
8: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
10: Respect στη δύναμή σου. Ένα

0: www.ctfm.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο

0: είναι η απάντηση.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
5: Λοιπόν, Νίκο, θα σου μιλήσω στο ξεκίνημα της δεύτερης, του δεύτερου ημιώρου, θα σου μιλήσω για το συμφέρον. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα το διαβάζω από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και όπως σας είπα, κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Για σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 26 Μαΐου 2026. Μια καλημέρα σε εσάς που τώρα μπορείς να συντονιστήκατε, τώρα μπορεί να μπήκατε εδώ στην παρέα μας. Μισή ώρα έχουμε ακόμη μέχρι να υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου. Τώρα τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και φυσικά είναι από τον Γρηγόρη. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, σε όλους τους Έλληνες, γιατί σας ξέχασα πριν, ορίστε τώρα, το θυμήθηκα και μου

0: μήνυμα και στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και στο Viber 6936 10 10 22. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά, μια γρήγορη ματιά στα νέα για τον καιρό. Και Σάκης Αρναούτογλου, αν και στην Κίνα, θα είναι εδώ 8 παρα 10 με το ηχητικό του να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Παρακαλώ πάντα τον Νίκο μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου 2026, γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα επιρροτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τώρα εγώ σας τα λέω εντάχει εδώ πέρα. Βέβαια το ξαναλέω, θα είναι εδώ Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις, θα σου το πω εγώ. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιττά. Έτσι. Πράγματα που και δεν κάνουν και καλό μεταξύ μας. Γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Αρνί Κλαρίνο και Φρέντο Καπουτσίνο.
3: Αμέ.
2: Και το Μάι, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Ο καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγει για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Κουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξεχαστό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής και αυτή την Παρασκευή θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και με καμπίνα και με αυτοκίνητο. Venturis Ferries, τώρα στέλνεις και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο Σπύρο που μας ακούει από την Κέρκυρα, καλημέρα στο Δημήτρη από τη Ζάκυνθο, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα.

0: γιατί ο Σφαίρα 102,2 παίζει δυνατά και παίζει παντού. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να πω ότι περιμένουμε και τα μήνυματά σας και τις καλημέρες σας. Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Viber 6936 10 10 22. Ο Καλούτης μου κάνει νοήματα ότι πλατιάζω πάλι. Δεν πειράζει, Νίκο μου. Να με αφήσει να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως ξέρω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον. Κι όμως ναι, πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες? Με μόλις 4 απλά βήματα. Διαχωρίζουμε καθημερινά τις συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα. Διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες. Πετάμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, αλλά είναι στάση ζωής. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2, παρακαλώ, και επιστρέφουμε. Εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου ζητήσω το πω αυτό, γιατί είχα εγώ το δίλημα.
0: Έλα ρε Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Για να μην σας
1: απολόγω, είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό, σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι ρε παιδιά που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μην πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μην πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
1: Πέρα του, γιατί
2: κάτι έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
1: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω κι εγώ αυτό και σας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό, έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε να κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
0: Το
1: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
0: Παιδιά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μάλλον Παναγία τώρα.
2: Ναι, σε ρωτάω τώρα πολλές λεπτομέρειες,
1: Παναγία. Το παιδί γράφει για το λόγο του ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, ομερικό.
0: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
0: Όχι, εγώ δεν λέω βλακίες.
1: Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
1: 2 χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: 2 χρόνια μαζί, ρε.
0: Αλλά χωρίσουνε.
3: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
0: Να χωρίσουνε.
3: Ρε τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
0: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
0: Αυτό. Μάμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
3: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
2: Γιατί, την πυρίμπα παίζουν τη Γρήγορη ή την Αργή.
1: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον
0: Γιάννη
1: είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
0: Αυτό.
1: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
0: Μα αυτό δεν λέω.
3: Αυτό.
0: Δεν μπορούν
1: πιστεύετε,
0: να τα βρουν.
1: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά μου.
0: Όχι, Ρενικό μου, το σοβαρό δεν είναι η μπιρίμπα και τώρα τι λες.
3: 2 χρόνια δηλαδή έχουν ζήσει κάτι. Ρε, σοβαρό. Παιδί,
0: εντάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
1: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου,
0: ναι,
1: σοβαρά.
0: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
1: Πρέπει να είναι, από ό,τι, πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, ή 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζεις σε άλλα πράγματα.
2: Ας σταματήσουμε να παίζουμε.
1: Αυτό το λέω εγώ. Δεν είναι, η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις στον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
1: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
0: Σε πιάνανε κότσο.
1: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεις λίγο γρήγορα, έτσι. Να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
0: Ναι, αλλά αν το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
1: Δεν, φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνεις συνέχεια.
0: Δηλαδή, Γρηγόρη, όταν
1: με εμένα. Όταν μιλάω σοβαρά, μην είναι
0: κανένα πρόβλημα. Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες σε γκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
1: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο. Να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
0: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
1: 7007931, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Λίγο θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλούμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
0: Δεν το λες και εσύ έτσι.
3: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα? Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
1: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
0: Πάτε ένα κουμπί τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Χρήστος.
1: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
4: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Θες να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
1: Δεν το
4: έχεις 15 χρόνια, δεν τα κάνεις.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
4: Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν είναι μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ρωτήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν, ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρά επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
4: Έμα, έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει ένα παιχνίδι? Μία σειρά.
4: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν είσαι μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
1: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνει.
2: Για πλάκα, παιδί, μα δεν κοιμούνται μαζί.
4: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρε σε καλιά, σα που βάπες για έκπληξη.
1: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο. Παναγή, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι είναι?
4: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
4: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα, Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει? Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθηγονιός.
0: Είναι με εμένα, ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Βέβαια, περνάει από την φάση.
1: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα.
3: Εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ναι, εγώ λέω για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπει εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
4: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
1: Πώ το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχά μπράβο που το καταλαβαίνει.
4: Να βάζει λίγο τη λογική, δηλαδή αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα, και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σα, που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη ιδέα, ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
4: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα. Εγώ αυτό θα πρότεινα. Δηλαδή, όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον
1: άλλο. Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
4: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
1: Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο βαφτιστήρι μου πως φτάσαμε.
1: Πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω.
4: Είναι και από το σπίτι αυτό, δηλαδή όταν.
0: Ναι, λέει προχθές. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσει.
1: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
4: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
0: Αμ' άρεσε.
4: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν μπορεί, δίνει μου το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
0: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου?
4: Αν είμαστε αντίπαλοι.
0: Τσακώνεστε?
4: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
0: Αυτό.
4: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, μετά πολύ ξέρει χαρτί να παίξουμε, έτσι.
1: Κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο εσύ, αυτό, αφού το καταλαβαίνεις μπορείς να το λύσεις.
4: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω, το έχω... Μακάρι.
1: Μακάρι.
4: Γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί ξέρεις,
4: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, γιατί αν παίζει ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
1: Πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξει αυτό.
4: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
1: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
5: Μάι τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινοσφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Λοιπόν, όχι, παιδιά, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους νέους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης σελίδα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 με Γρηγόρη Αρναούτογλου, με Γιώργο Λιανό, με Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα είμαστε όλοι εδώ για να πάμε μέχρι και τις 10 να μοιράσουμε μετρητά πάλι σήμερα, φακέλους, beat the bomb, με διλήμματα ζωής που έχουν έρθει κάτι mail πραγματικά μοναδικά και τα αγαπάτε και μας το στέλνετε και θέλετε να τα ακούτε και σε επανάληψη. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, τα βάζουμε εδώ από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρούτα, τα φρέσκα ψάρια, τα φρούτα είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ελεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι ψάρι που εμπιστεύεσαι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, τραγούδι break και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
5: Μωρούμασε το Μάι.
6: Και για σήμερα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σπέρα 102.2.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Ξένα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
5: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
6: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
5: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
4: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα... της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
5: Ορίστε!
4: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
7: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
9: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
10: Ναι.
9: Έλα ρε παιδί μου.
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
12: Γρηγόρης Αρναούτο.
13: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάζα.
14: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
15: Ζόρδος Διαλός.
16: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής?
17: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
18: Λάνσια
19: Βουλή. Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: 1, 3, 2, 1.
5: Καλημέρα.
6: Το Σφαίρα Password είναι...

0: Καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε. Γιώργο μου, Γιώργο μου, Γιώργο.
1: Ορυπεχτούρα, Παναγιώτη.
0: Γιωργάκο μου, σήμερα συζητάγαμε με τον Νίκο πότε έρχεσαι.
1: Πόσο μεγάλος παίχτης είσαι.
0: Μας έχεις λείψει, ρε Γιώργο. Αλήθεια, μας έχεις λείψει. Αισθάνομαι ότι έχω να σε δω 6 χρόνια.
1: Παναγί, πόσο μεγάλη παιχτούρα είσαι.
0: Είμαι μεγάλη παιχτούρα τώρα, εδώ που τα λέμε.
1: Είσαι μεγάλη παιχτούρα.
0: Είμαι μεγάλη παιχτούρα.
1: Είσαι ο Παναγής ο Αμμώδης. Αυτός ο θρυλικός που έκανε το σφαίρα στην Άμμο, που δεν το ξεπέρασε ποτέ η Ράνια Κωστάκη και σου φάγει τη δουλειά, να λέμε αλήθειες.
0: Και γι' αυτό και γι' αυτά ξεκίνησα beach volley από την αιμονή μου, να ξέρεις, για την Άμμο.
1: Και εκεί θα τη δεις, θα πάρει κανένα τόπι. Σαν τη βουγιουκλάκι και θα στο αλλάσει.
0: Θα πάει εκεί στον Κουρσάρο να φτιάξει γήπεδο beach volley. Θα δεις.
1: Ορίστε.
0: Κάτσε
1: ορίστε.
0: Και θα δεις.
1: Μηδισμός. Μηδισμός είναι ζήλια.
2: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι έχουμε,
0: καλημέρα,
3: τι
0: καλημέρα. Γιώργο Λιανό έχω εδώ να πούμε στη γραμμή.
3: Εγώ, μόνο, ρε. Τίποτα άλλο. Αλλάζει, ρε.
0: Να δώσω Λιανό για Αντωνίου.
3: Ναι.
0: Τώρα για Αντωνίου, ναι, θα τον δώσω.
4: Παιδιά, είμαστε κι εμεί μπροστά,
3: εμείς αλλάζουμε κάρτες, είναι κάρτες στο σχολείο. έχω τρεις Αντωνίου και έχω και δύο Καλούδιε. Παίρνεις Λιανό.
0: Εγώ έχω Λιανό που είναι συλλεκτικός, είναι μία να πούμε, μόνο εγώ την έχω να πούμε τώρα.
3: Ωραία, πόσο γλώσσος. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πρωί-πρωί 22 βαθμούς Κελσίου στις 7 και 10. Τι μας λέει αυτό, μας λέει ότι κάπου κατά τη μία με δύο, κάπου 28, κάπου 29, κάπου 27, θα είναι μια άκρως καλοκαιρινή ημέρα.
0: Μια συγγνώμη, αλλά εμείς...
4: Εμείς φοράζει μετεωρολογία.
0: Εμείς, χθες το βράδυ πρώτη φορά ανάψαμε κλιματιστικό, να ξέρετε. Κάνε πάρα πολύ ζέστη.
4: Όχι, Παναγία, εσύ ανάβεις κλιματιστικό με το παραμικρό.
0: Καλά, έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αλλά χθες τώρα ήταν η πρώτη μέρα που άναψα.
3: Μισό λεπτό, να δούμε. Γιώργο, τι θερμοκρασία έχετε εκεί στον Άγιο Δομήνικο τώρα?
1: Τώρα το βράδυ έχει 28.
3: Α, σχεδόν έχουμε θερμοκρασίες δομινικανής
0: δημοκρατίας. Περίμενε, δηλαδή τη μέρα πόσο πάει, ρε Γιώργο, 40?
1: Α, 30...
0: Πω, πω.
1: 34 εκεί.
3: Τέλεια. Μόλις παρακολουθούσατε μια συζήτηση μετεωρολόγων, κυρίες και κύριοι. αλλά όλα αυτά 8 παρά 10. Λοιπόν, Μαράκη, πάμε για το σας σήμερα, γιατί ο Νίκος πρέπει να κατέβει και κάποια στιγμή κάτω. Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Ντράκη μου, καλημέρα.
3: Ερχόμαστε πάνω, σε ένα λεπτό είμαστε εκεί.
0: Άντε, ανεβείτε, ανεβείτε. Λοιπόν, 26 Μαΐου σήμερα 2026. Να πούμε χρόνια πολλά στον Συνέσιο, στην Συνεσία και στον Αλφαίο. Να πούμε ότι σήμερα, ή μάλλον όχι σήμερα, αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Τι ωραία που είναι τα μικρά βιβλιοπωλεία, ρε φίλε. Να πω και μια καλημέρα εκεί στα κορίτσια.
1: Αυτά
0: τα όμορφα.
1: Πού πηγαίνουν οι νάνοι?
0: Ναι, να μάτα, ρε Γιώργο, πρωί-πρωί. Στο μαθητικό, εκεί στις αδελφές Πυροπούλου που μας στέλνουν κάθε χρόνο και το Πάσχα και αυτά, πράγματα, ιστορίες. Δεν είναι μεγάλο βιβλιοπωλείο εκεί το μαθητικό, αλλά εντάξει. Τα μικρά βιβλιοπωλεία, λέει, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και των κοινοτήτων μας. Είναι το μέρος όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους αναγνώστες και τις αναγνώστιες, όπου ανακαλύπτουμε, λέει, νέους άγνωστους κόσμους, τα παιδιά γοητεύονται, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτό δεν ισχύει, παιδιά. Όλοι οι συγγραφείς πηγαίνουν σε ένα-δύο συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία και κάνουν τις παρουσιάσεις των βιβλίων. Δεν πηγαίνουν σε μικρά βιβλιοπωλεία. Αλλά τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ?
1: Κακός. Θα έπρεπε να πηγαίνουν στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς τους.
0: Έτσι, μπράβο. Εγώ συμφωνώ. Άντε. Δεν ξέρω αν κοροϊδεύεις εσύ.
1: Άντε. Όχι, σοβαρά μιλάω. Άνθρωποι του τέβατος είναι, θα έπρεπε να το κάπως να το
0: ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πίσω, 1770, σαν σήμερα, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1896, εγκαινιάζεται στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones, αποτελούμενος από 12 βιομηχανικές μετοχές, πρώτο κλείσιμο στις 40,94 μονάδες. Πάλι. Ανάθεμα κι αν ξέρω πώς δουλεύει αυτό το χρηματιστήριο. 1918, ιδρύεται η Δημοκρατία της Γεωργίας. Ενώ το 1941, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μάχη της Κρήτης, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων, ο στρατηγός Φρέιμπερκ διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Ενώ σαν σήμερα το 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
1: Το έχεις αυτό τώρα, το προλαβαίνεις.
0: Ναι. Μισό λεπτό.
1: Το προλαβαίνεις αυτό.
0: Μισό λεπτό, Γιώργο.
1: Ποτιά πήρα τα δάχτυλά του. Να το βρει.
0: 1975, για πρώτη φορά τα σκυλιά μπαίνουν στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ενώ σαν σήμερα το 1986 η ΕΟΚ υιοθετεί την Ευρωπαϊκή Σημαία. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, 2002, γεννήθηκε
1: ο Κυρθάνος. Ο Κυρθάνος.
0: 2006, Άννα Σικελιανού, Ελληνίδα συγγραφέας, η δεύτερη σύζυγος του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, Λένι Γκράβιτς το 1964.
1: Τι Γκράβιτς, ρε, έπεσε από πουθενά και γατσώθηκες.
0: Γκράβιτς.
1: Γκράβιτς,
0: είπα.
1: Γκράβιτς. Γκράβιτς, είπες.
0: 1975, τραγουδίστρια Lauryn Hill, που έχει χαρακτηριστεί ως ο θηλυκός Bob Marley. Ενώ το 1981, αφήνω όλες τις υπόλοιπες, η Ειρήνη Μερκούρη γεννιέται σαν σήμερα. Μικρός ήμουν ερωτευμένος με την Ειρήνη, θέλω να σου πω. Είχα πάει, θυμάμαι, στην Εμπατή, την έβλεπα εκεί πέρα τις ποδάρες της, είχα πάθει σοκ.
1: Ποδάρες, ρε, τι είναι, το βλέπεις λίγο σεξιστικά το θέμα.
0: Όχι, θαύμαζα αυτό που έβλεπα, δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται και αυτό.
1: Απαγορεύεται να το λες δημόσια, ντροπή.
0: Αυτά
1: εκτός αν την αποκαταστήσεις.
8: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: από τι ώρα τραγούδι είναι αυτό το καινούργιο των Νουάν, παιδιά.
1: Τι ακούσαμε.
0: Τι λέτε, μωρέ.
2: Καλημέρα.
0: Τι ακούσαμε. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Ακούσαμε το καινούργιο τραγούδι των Νουάν, φίλε, που του συνάντησαμε. Παίξε DJ το ρυθμό. Το καινούργιο του τραγούδι που είναι φανταστικό.
3: Disco DJ.
0: Disco DJ. Πάρα πολύ ωραίο και μας έφτιαξε το κέφι και συγκινηθήκαμε και όλες ήρθαν από κοντά της, μιλήσαμε λίγο.
2: Αυτή η τρίχα ποιον είναι?
0: Ελάτε ρε παιδιά τώρα, ποιον είναι?
3: Δικιά μου.
0: Του Νίκου.
1: Κάτσε ρε, βρήκε
3: μια τρίχα στον καφέ.
0: Εντάξει και τι έγινε ρε φίλε, καφέ παίρνει εδώ και 10 χρόνια, δεν έκατσε και μια φορά τρίχα.
3: Είναι κοντή και σγουρωτή.
2: Δεν υπήρχε πριν.
3: Είναι από μύτη ή από κάπου αλλού?
0: Είναι από μύτη.
2: Όχι, τώρα τη βλέπεις μικρή, την
0: είναι από μύτη, είναι από μύτη, είναι από μύτη.
2: Ποιος έχει τέτοια τρίχα στη μύτη του?
3: Αηδία πρωί. Άιντε.
2: Λίγο θα κάνω ήου.
0: Λοιπόν, τι κάνετε Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Κομμάτια και θρύψα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, η Τσιπρική, η Φαμελίστας και η Απόκληρη. Α, να σας πω,
2: Φαμελίστας από πού έρχονται?
0: Το Φάμελο.
2: Μεξικό.
0: Ήθελα να πω το τραγούδι των One. Αυτή τη στιγμή έχει ανέβει ξαφνικά στη θέση νούμερο 1 στο πρωινό του Σφαίρα. Έτσι είναι, το ξέρετε. Μπαμ. Είναι new entry. Παλιά συνέβαιναν αυτά. Μπαμ. Έτσι
2: συμβαίνουν και τώρα.
0: Συμβαίνουν και τώρα γιατί είναι ωραίο να φτιάχνει το κέφι. Και φόρεσε και στον Παναγί μου.
3: Ωραίο, το είναι, ωραίο, είναι, ωραίο. Θυμίζει κάτι από τα παλιά.
0: Θα τα ακούσουμε 2-3 φορές σήμερα, έτσι να χαρούμε.
2: Άμα άρεσε εσά του δύο.
0: Εντάξει. Αλλάζεις δύο Λιανούς με 4 Νάνση.
3: Είναι συλλεκτικός ο Λιανός.
0: Αν η Νάνση δεν είναι συλλεκτική, ποιος είσαι? Καλός ο Γιώργος, αλλά με την Νάνση, η Νάνση έχει ταχύτητα. Έχει.
2: Έχει. Δεν έχει ο Γιώργος.
0: Σπιρτάδα.
2: Ο Γιώργος.
0: Έχω πολύ σπιρτάδα.
3: Ο Γιώργος έχει άλλα τώρα που δεν μπορώ να στα πω.
0: Δεν είσαι να μας φτιάξουμε κάρτες ατού? Τι θα βάζαμε? Γιώργο, να μας φτιάξουμε
1: κάρτες.
0: Στον Παναγίο Παρακού. Υπερατού. Άρα και τι θα είχαμε? Ανέβαζε δύναμη αυτό, το ένα, το άλλο. Πώς θα ήταν οι κάρτες μας σαν να του.
3: Έλα, προχώρα, τελείωνε τις να φτιάξουμε οι κάρτες.
0: Παραγγεί, μου μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Εμένα, μίλα μου καλά να γίνω μουσική να με ξουρίσεις. Πρόσεχε, πώς μου μιλάς.
3: Άκου, γερομπαμπάλα τη λέει. Πού το δημιουργήθηκες πάλι αυτό?
0: Συνεχίζω. Η Μαρία Καριστιανού καταθέτει σήμερα στον Άριο Πάγο τη δήλωση για την ίδρυση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το χιλιοστό οι Ευρωπαίοι είχαν έτοιμο το Plan B για τον Brexit με κωδικό Αλβανία. Γιούνκερ πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει εφοπλιστές και αρνήθηκε.
1: Γιατί βάλανε κωδικό Αλβανία?
0: Είναι, δεν το κατάλαβα. Δεν βάλανε, ας πούμε, Αμερική, καταλαβες.
1: Το κρύψανε, το κρύψανε. Θα γράψει Αλβανία για να τους μπερδέψουμε. Αλλά αυτό το Plan B για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Άκου τι γινόταν τότε, παιδιά, και εμείς κοιμόμαστε και λέγαμε θα τα καταφέρουμε. Στο τσακ την γλιτώσαμε. Πάντα μιλάμε για το ντοκιμαντέρ του Sky που έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά εκεί οι δύο κυρίες. Έκλεψαν μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
3: Πώς το έκλεψαν, ρε φίλε? Κάποιος μπήκε μέσα, το πήρε και έφυγε.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες του πρώτο θέμα.gr, ο άγνωστος σε απροσδιόριστη χρονική στιγμή ή άγνωστοι εισήλθαν σε ένα από τα γραφεία του νοσοκομείου χωρίς να αφήσουν έχνη παραβίασης και αφαίρεσαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς εκτιμόμενης σημαντικής αξίας 25.000 ευρώ. Μάλιστα.
3: Μα τι είναι το μηχάνημα να το πάρεις και να φύγεις, ρε παιδί μου?
0: Εύκα, χρεώσεις εκ παραδρομής για εκατοντάδες μπλοκάκια, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι? Πυρακάκης, δεν θα περάσουμε με το χρέος στα παιδιά μας, ευαρπάζουμε όρημη και συνεπή πολιτική. Ταχυδρομική, όχι συγγνώμη, Τράπεζα της Ελλάδος. Άλμα 55,6 στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το Μάρτιο. Και Baywatch κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το reboot. Τι σημαίνει reboot?
1: Όπα.
0: Τι σημαίνει reboot?
1: Είναι το. Είναι η επόμενη, είναι η συνέχεια και καλά.
0: Συνέχεια.
1: Και το, ναι, που έχει πιο πολύ μπούτια, ενώ το πρώτο ήταν ρεβίζ.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Άσκο, παιδιά, που έχουμε τώρα τις υπόσχεσεις. Σε τρεις μέρες γίνεται. 29 του μηνός κάνουμε την κλήρωση για τη δωρεπιταγή 1000 ευρώ. Να σας πω την Άσκο, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, έτσι. Που έχει τη βάση της Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και κοντινές πόλεις. 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Στην Άσκο πηγαίνετε σε εκείνο το κτίριο, βλέπετε τα πάντα. Σε ένα κτίριο θα βρείτε τα πάντα. Από το πόμολο της κουζίνας μέχρι ρολά. Μέχρι, τα πάντα, ρε παιδί μου. Δεν τα πάντα, ό,τι θέλετε σε ένα σπίτι. Τους λέτε πόσο, τι, τα βρίσκετε, αυτά, ό,τι έχετε. Σας λένε ημερομηνία, τα φτιάχνουν και το βρίσκετε το σπίτι έτοιμο. Αλήθεια, παιδιά, έτσι όπως σας τα λέω, είναι άσκο. Αυτό. Και εγώ όταν πήγα, τρελάθηκα. Γιατί μια φορά που είχα κάνει ανακαίνιση, έπρεπε να γυρίσω σε 6 διαφορετικά. Να πάω να πάρω πλακάκι. Από την άλλη, να πάω να πάρω πόμ. Από την άλλη, να πάω να πάρω αυτό. Να πάω να δούμε τις ντουλάπες. Να δούμε το έτσι. Δηλαδή, μου είχε βγει ψυχή για μια ανακαίνιση ενός πολύ μικρού διαμερίσματος. Πήγα στην Άσκο και λέω, δεν χρειάστηκε να κάνω ανακαίνιση με την Άσκο. Πήγα όταν έτσι γνώρισα τους ανθρώπους εκεί και λέω, πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή, έρχεσαι, του λέω και σε. Δηλαδή, κάθεσαι 2 ώρες, 3 να τα δεις όλα και τελειώνει με μια μόνη επίσκεψη. Τα βρίσκουμε ή δεν τα βρίσκουμε και γι' αυτό. Μπράβο τους. Αυτή είναι η Άσκο. Οπότε, αν έχετε στο νου σας κάποια ανακαίνιση ή οτιδήποτε άλλο, να τους ψάξετε, παιδιά, είναι καταπληκτική. Γιατί βάλει να μιλήσει με συνεργεία, να βρει τελικά, να συντονίσει ποιο θα μπει, ποιο θα βγει. Αυτά τα κάνει όλα η Νάσκο. 69-36-10-10-22, στείλει το ονοματεπώνυμο Νάσκο και για τη δωρεπιταγή που θα κληρώσουμε σε τρεις μέρες.
1: Πολύ ωραία, συνεχίζω.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Στίχημαν Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο Στίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 πλάσ, παίξε υπεύθυνα.
2: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα, έτσι.
3: Σε μένα μιλάς.
2: Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το φιλτράρεται και εμπλουτίζεται. Με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Λοιπόν, ανοίγω λίγο.

0: ρε παιδιά, είδες αυτό τώρα το διάβασα. Εγώ δεν το. Επειδή δούλευα όλη την ημέρα, δεν το είδα. Είχαμε χθες και αυτή την όλη ιστορία με την γογό τη Μαστροκώστα που πάλι ξεκίνησε εβδομάδα με στεναχώρια. Που καλό ταξίδι Παρασκευά. Μέσα από την καμία δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ τον άνθρωπο. Μπορεί να τον είχα δει μια φορά, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλο διαβάζουμε τέτοια πράγματα. Τι να πω. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Πάντα, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι και εγώ που βλέπω από εδώ, πάντα ήταν άψογος κύριος ο Παρασκευάς ο Άντσας. Είμαστε 49 ετών. Ακούστε ηλικίες τώρα εδώ. Όχι, Θεούλη μου, δεν θέλω να διαβάσω τίποτα άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες, επιστρέφουμε.
1: Πάμε σε ΡΕΙ και φάμαστε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι!
5: 1212
6: Μπράβο!
4: 1940
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε,
12: είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέκδοτες.

0: Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί

0: σε εκφράζει.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
0: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούφ.
7: Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιατί έτσι, ρε Νάνση, γιατί έτσι με μισή καρδιά. Εμείς είπαμε να φωνάξει, μετά ακούσαν μέχρι τη Χαλκίδα.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Έτσι, μπράβο, πρωί-πρωί. Τι γίνεται, κοιμάστε. Όρθιοι, Γιώργος Γιάννος, κυρίες και κύριοι. Παράγει ο Τάτο και είμαι ο Νίκο Καλούδη. Έτσι, στρατιωτικά, ρε, στρατιωτικά, ρε. Στρατιωτικά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε 1000 ευρώ. Τελειώνει ο μήνας, ρε φίλε. 26 του μηνός είναι. Εντάξει, έχουν πάρει ένα 500 μόνο, δηλαδή οι άνθρωποι. Ένα χιλιάρικο. Έτσι πρωί-πρωί να αλλάξει ημέρα κάποιοι, ρε φίλε. Ένα χιλιάρικο να πληρώσει τα έξοδα του, να του μείνει και το μηνιάτικο για την τσέπη του, να πούμε.
2: Έτσι, το μηνιάτικο.
0: Βέβαια, να μείνει το μηνιάτικο, αν πληρώσει
2: το μηνιάτικο.
0: Το μηνιάτικο, ναι. Γιατί πώς πήρα να το πω, ρε.
2: Μηνιάτικο.
0: Εγώ πώς το είπα.
2: Μηνιάτικο.
0: Μηνιάτικο, ρε.
2: Μηνιάτικο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πώς εγώ, 15 χρόνια.
2: Πρωταγωνιστές.
0: Πρωταγωνιστές, ωραίο επεισόδιο, τι έχει τον Παναθηναϊκό.
2: Λεωφόρο.
0: Ναι. Και τον, πώς το λένε, τον Τσίμα είδα που κάνει για τον Παναθηναϊκό. Κλείνει κάτι. Γιατί έτσι έχουν αφιερώματα στον Παναθηναϊκό.
3: Τι λεωφόρος, τέλειωσε από
0: το. Α, ναι. Το τέλος της λεωφόρου.
2: Ναι.
0: Α, σημαντικό αυτό. Αυτό το γηπεδάκι θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα γίνει πάρκο, θα γίνει κάτι.
3: Πάρκο και ένα μουσείο του Παναθηναϊκού.
0: Α, ωραία.
2: Το μουσείο υπάρχει ήδη.
0: Αυτό το γηπεδάκι θα μπορούσε. Απορώ γιατί δεν μπόρεσαν να φτιάξουν μέσα εκεί ένα γήπεδο, α πούμε. Ήταν πολύ ωραία μες στην πόλη.
3: Δεν έβγαινε χωροταξικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. 2-11-7-0-7-9-31. Τι λέτε. Α, σήμερα μου είπε ο Παναγής ότι κάποια σχολεία κλείνουν και γυμνάσια και λύκεια γιατί ξεκινάνε λίγο αργότερα εξετάσεις. Βέβαια, σε κάποια άλλα σχολεία έχουν κλείσει λίγο πιο πριν. Έχουν ξεκινήσει εξετάσεις.
2: Ξέρω, ρε παιδιά, 2 εβδομάδες κρατάνε. Αν μέσα Ιουνίου τελειώνει η σεζόν.
1: Το Δούκα που πηγαίνει ο Νικόλας έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σε εξετάσεις. Γι' αυτό
1: λέω
0: το ίδιο παντού. Άλλο έχουν σταματήσει, άλλοι ξεκινάνε. Πάντως γενικά σήμερα. Για πάρα πολλά σχολεία είναι τελευταία μέρα για γυμνάσια και λύκια. Ω, άντε παιδιά.
2: Μπουγέλο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Στο γυμνάσιο κλείνει.
0: Μα πήρε ο Αναστάσης χθες, μου λέει: πατέρα, μπορούμε να πάρουμε ένα νερό πίστολο γιατί αύριο θα παίξουμε μπουγέλο.
2: Αλήθεια, λέει.
0: Βεβαίως. Του λέω: θα έχεις 4 σακούλες καλές, μεγάλες. Και ένα νερό πίστολο. Εκεί που θα νομίζουν ότι εσύ έχεις λίγο τελειώσει, αρχίζεις. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραίο το μπουγέλο της τελευταίας μέρας. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε.
3: Ακόμα μπουγέλο.
0: Ναι, ρε φίλε. Βέβαια τώρα το μπουγέλο είναι μαγικό αυτό. Ελπίζω να πήρες και άλλη αλαξιά, Αναστάση, αν με ακούσε. Γιατί ελπίζω. Είδες, δεν σε πρόλαβα να σου το πω.
1: Από καλά, πες. Ο Αναστάση τώρα ξέρει ότι από μόνος του.
0: Θα έχει πάρει μια αλαξιά. Ναι, βεβαίως. Μια αλαξιά γιατί, όχι, ξέρει, άμα φυσάει λίγο μπορεί να κρυώσει. Εγώ κρύωνω.
2: Έλα, μωργέρο, παπάλα,
0: μωρή. Ήμουν ευαισθητούλη, εγώ Γιώργο.
4: Έβαζε πραβάζει και το φανελάκι μέσα από το βρακί.
0: Ακού. Ναι, φίλε, εμένα η μωμά μου είχε έτσι.
2: Μωμά σου.
0: Ναι, μωρέ, μωμά του. Μου έβαζε από μέσα το βρακί.
2: Μωρέ, πούλη, μωρέ, μωμά μου.
0: Και μου έλεγε πρόσεχε, αγόρι μου, κρυώσει. Και εγώ με το πρώτο που φυσούσε έλεγα, μα αν έχει δίκιο, μωμά μου. Γρήγορα στο σπίτι, γρήγορα στο σπίτι. Βέβαια. Λοιπόν, παρακαλώ. Φάκελοι 1000 ευρώ πάρτε κι εσεί που δεν παίρνετε ποτέ. Σα παρακαλώ, υπάρχουν χιλιάδε εκεί έξω που μα ακούτε και δεν έχετε πάρει ποτέ σε ένα παιχνίδι γιατί ντρέπεστε ή δεν θέλετε. Μπορεί να είναι τυχερή σα με ένα χιλιάρικο. Δεν θα κάνετε
1: γραμμή, δεν παίρνω.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. 2-11-7-0-7-9-31 και πάμε.
5: Ούτο πούτο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Το τηλέφωνο έχει χτυπήσει. Σηκώνω. Η Νάνση θα πάρει το τηλέφωνο στο χέρι της για να είμαστε live στο Instagram. Καλημέρα. Καλημέρα. Ρε Θεέ μου, αυτό το πράγμα πρωί-πρωί. Αυτό ρε Συνήκο το κάνει επίτηδες, δεν είναι δυνατόν.
2: Και εγώ είμαι σίγουρος.
0: Έλα, φίλε, ντροπή τώρα αυτό το πράγμα. Μου χαλάει τη διάθεση, ρε φίλε.
2: Τα απολαμβάνω.
0: Εσύ τα απολαμβάνει, εγώ όμως μου βγαίνει ψυχή. Μα τώρα είναι δυνατόν 10 καλημέρα πρωί-πρωί. Μόνος μου.
2: Και χωρίς ανταπόκριση.
0: Πάρτε ρε παιδιά ένα τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε. Καλημέρα.
3: Στον αέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Πώς σας λένε,
6: κύριε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θέλω να πούμε πολλά άλλα πράγματα. Πώς σας λένε, κύριε.
2: Τελείωσε.
0: Έχω πει 10 καλημέρα από το πρωί. Να είστε καλά, κύριε. Το όνομά σας.
6: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη μου, γιατί είσαι θυμωμένος. Μια καλημέρα, πες την λίγο όμορφα.
2: Γιατί είσαι θυμωμένος, λέει.
0: Εμένα με ακούει ο άνθρωπος ότι ταλαιπωρούμε. Ο άνθρωπος πήρε με. Από πού τηλεφωνείς, Γιάννη μου.
6: Από Μαρούση.
0: Από Μαρούση. Σηκώθηκε εσύ στη δουλειά, θα πα στη δουλειά, στα μάξι που είσαι. Στη δουλειά από τέτοια ώρα.
6: Ναι.
0: Μπράβο ρε φίλε. Πάρα πολύ. Και τι ώρα θα σχολάσεις πρώτο Θεός.
6: Πρώτο Θεός στις
0: 3. Στις 3. Πολύ ωραία. Έχεις σήμερα κανονίσει τίποτα έτσι Τρίτη. Θα πας σπίτι φαγητό αυτά. Τα απόγευμα θα κάνεις. Πες μου δηλαδή μια μέρα σου τώρα. Τι θα γίνει σήμερα.
1: Θα κρατάω εγώ το τηλέφωνο να πιάνεις κουβέντα.
0: Σιγά ρε να έρθεις μια ερώτηση έκανε στον άνθρωπο να πούμε.
1: Μίλα.
0: Για πες μου ρε Γιάννη.
6: Στις 6 παρά θα πάω για αγιασμό που θέλω για τη μηχανή.
0: Α, θα πας να είναι πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο ρε Γιάννη. Μου φτιάξει τη μέρα τώρα. Πας είναι καινούργια μηχανή ή το κάνεις κάθε χρόνο.
6: Όχι, μεταχειρισμένη είναι.
0: Να, θέλω να πω μόλις την πήρες. και πας να την γιαγιασμό. Μόλις την πήρες και πας γιαγιασμό.
6: Ναι, ναι, πριν μια εβδομάδα.
0: Άντε με το καλό φίλε μου, εύχομαι Παναγία μαζί σου.
3: Καλό ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι.
0: Μέσα στην καρδιά μου. Τι μηχανή?
6: Ένα Vestrom 6,5.
3: Α, μια χαρά.
0: Vestrom, ωραία, είναι αυτά τα ταξίδια.
3: Ναι, αυτό που είχα εγώ.
0: Α, ναι, κάτω. Ωραία. Πάρα πολύ. Και μετά, Γιάννη.
1: Ξύμιση,
0: μετά
1: γρήγορα.
6: Σπίτι,
0: ε. Στον καναπέ να δεις τηλεόραση. Πω, πω ρε φίλε. Έτσι θα βγει η ζωή, δηλαδή, Γιάννη, μέχρι τα.
6: Όχι, δεν βγαίνει έτσι.
3: Σήμα, θέλει να.
0: Πιάστηκε η ψυχή μου, ρε Γιάννη. Δηλαδή, άμα δεν έχεις και τη μηχανή να πας να κάνεις αγιασμό, θα σου ένα σπίτι. Λοιπόν, πάμε πας και σου αλλάξουμε λίγο το μήνα, να πάρεις αυτό το χιλιάρικο. Λοιπόν, Γιάννη, φάκελ είναι σουβλάκι, στόχο, αγελάδα, ούφο, κεραυνό, λουλούδι, μουστάκι, ορόζ και αυτό με τις βούλες. Αν βγάλεις άδεισμα 7, πήρες το χιλιάρικο.
6: Αγελάδα, βούλες.
0: Αγελάδα, βούλες.
6: Και σουβλάκι.
0: Και σουβλάκι, πολύ ωραία. Τους πήρα και τους τρεις, είμαστε μπροστά στην κάμερα του Σφαίρα για την διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το νούμερο 1. Αυτό είναι, σημαίνει ότι ψάχνουμε το...
2: 4 και 2.
0: 4 και 2, σωστά. Και ανοίγω και αυτό με τις βούλες και έχει το 4.
2: Ορίστε.
0: Πόπο ρε φίλε, λες δε Γιάννη.
6: Okay.
0: Τι θα κάνεις με το χιλιάρικο, για πες.
6: Δεν έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια.
2: Και καλά κάνεις, κάτσε να το πάρεις και να σκεφτείς μετά.
0: Έχεις παίξει, ποτέ έχεις, θέλω να πω, έχεις ξαναπαίξει, έχεις κερδίσει τίποτα.
6: Πριν 2 χρόνια περίπου, πρωταπηλιά κιόλας.
2: Πήρες.
6: Ναι.
0: Πόσα. Τι πήρες.
6: 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ.
2: Πριν 2 χρόνια.
0: Εντάξει, έχει περάσει 2 χρόνια και
2: σ.
0: Όχι.
1: Γιατί πρόλογο είναι αυτό, δε τι έχει μεσοφάσει.
0: Ρε συντάξει, συγγνώμη, κρατά αυτό το κοινό, μα έχει βγάλει την ψυχή. Βρε έναν τρόπο να το κρατάμε. Λοιπόν, αν μέσα στο σουβλάκι είναι το νούμερο 2, λίγο πριν τελειώσει ο μήνα, άλλο ένα χιλιάρικο θα πάει σε έναν άνθρωπο εκεί έξω. Έχουν δοθεί πολλά λεφτά από αυτό το παιχνίδι. Είναι το νούμερο 2 μέσα στο σουβλάκι. Και ο φάκελο με το σουβλάκι έχει μέσα το νούμερο. Δώσε λεφτά ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Πρωινό Σφαίρα, 10-10.
2: 1000 ευρώ μετρητά.
0: Ωρε φίλε, 10-10.
2: Τι λες τώρα ρε.
0: Ρίξε και εσύ ρε Γιάννη, ρίξε λίγο χαρά ρε φίλε. Ρίξε λίγο
2: χαρά και εσύ ρε.
0: Δηλαδή δες τι ώρα πήγες να πούμε να κάνεις. Είδες μόλις είπες για την μηχανή και για τον αγιασμό. Αγιάστηκε και το πρωινό σου ρε φίλε Γιάννη.
6: Ναι ρε φίλε, ναι έχεις δει.
0: Είδες ρε φίλε πως είναι καμιά φορά. Δηλαδή έχεις γεμάτο. Πόσο γεμίζει, με πόσο γεμίζει το τεπόζιτο, με πόσα λεφτά.
6: Πού να ξέρω, 20αρικάκια βάζα πάντα.
0: 20αρικάκια. Ναι, τώρα πόσο θα πάει περίπου Γιάννη, πόσο γεμίζει αυτό περίπου το τεπόζιτο. Τώρα κάνει 30αρι. Ένα 50αρικο.
2: Θα βάλει και ζαμπόν και Στέφανε τώρα. Κάτσε ρε παιδιά, με 90 ευρώ γεμίζει το αυτοκίνητό μου.
0: Με
2: βενζίνη.
0: Βενζίνη. 50 ευρώ λες, ε. Άρα θα έχει περίπου 20 γεμίσματα. 20 γεμίσματα της μηχανής είναι από εμάς, αγαπημένε Γιάννη. Μιλάς με τον Παναγί να κρατήσουμε τα στοιχεία σου να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. 1000

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και το Σάκη. Ο Σάκης Αρνάουτου που μας δίνει τον κύριο κάθε πρωί.
1: Α, και εγώ νόμιζα το Ρουβά.
0: Όχι, το Ρουβά. Θέλεις να πάρουμε το Σάκη το Ρουβά. Ναι. Πρωί, η μάνα θα κοιμάται. Παναγή, πες λίγο που είναι ο Σάκης μέχρι να τον πάρω λίγο.
1: Γιατί κανονικά πρέπει να είναι στο κτήμα να μαζεύει τα αυγά.
0: Νίκο, βάλει λοιπόν λίγο το τραγούδι που σου ζήτησα λίγο, σε παρακαλώ, πριν από λίγο.
2: Να πούμε ότι.
0: Να του παίρνει ο Σάκης εδώ.
2: Ο Σάκης μας θα βγει live από την Κίνα, γιατί έχει πάει σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κίνα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Κίνα.
0: Και αυτό συμβαίνει, θέλω να το πω, γιατί μας ακούνε και δημοσιογράφοι και μπορούν να το ψάξουν. Συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια, δεν είχε πάει ποτέ
2: αντιπρόσωπο
0: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κίνα, και είναι η πρώτη φορά που οι Κινέζοι ζητάνε.
2: Καλούν
0: αυτό το. Ελπίζω να τα είπαμε καλά. Ο Σάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Σάκη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τίποτε πάρα πολύ καλά. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν και επέλεγε για να πάω μαζί με μια ομάδα ανθρώπων για να μιλήσουμε κυρίως για το οικονομικό κομμάτι μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Με ενδιαφέρουσα.
0: Άρα μετά τον Τραμπ ή Σάκης Αρναούτογλου στην Κίνα, ε?
3: Εντάξει, όχι ακριβώς, κάτι. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ σημαντική. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από τον πόλεμο που συγκέντει την Κίνα στην Ελλάδα, δεν έχουμε, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δική μου ταπεινή άποψη πάντα, δεν έχουμε πολλή πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στην Κίνα και το πόσο επηρεάζει η Κίνα και τα δικά μας τα συμφέροντα. Δεν ακούγεται πάρα πολύ αυτό.
0: Ωραία, γι' αυτό μόλις γυρίσεις με το καλό να. Μόλις γυρίσεις με το καλό να κάνουμε μια κουβέντα τέτοια, να μας πεις 5 πράγματα εδώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Κίνα θα επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μας. Ήδη την επηρεάζει εδώ και χρόνια.
3: Ήδη επηρεάζει.
0: Για πες μας λίγο απλά τώρα, απλά για να φτάσουμε στα απλά, μόλις γυρίσεις για να μπορούμε να μιλάμε καλύτερα, γιατί σε παίρνω από το κινητό γι' αυτό και δεν έχουμε καλή επαφή. Είναι ωραία που σε ποια πόλη είσαι.
3: Είμαι στο Πεκίνο αυτή τη στιγμή, την πλατεία Τιανανμεν.
0: Ωραίο το Πεκίνο, ωραίο.
3: Και μόλις είδα και ένα γκρουπ Ελλήνων.
0: Αλήθεια? Για φώναξε τους εκεί, πες, είμαστε live στο Σφαίρα, πες, από πού είναι?
3: Είμαστε από την άλλη πλευρά τώρα, δεν μπορώ να περάσω. Είναι ένα, πώς το λέμε, ένα δίμια δικλίνα εδώ πέρα, έτσι, ασφαλείς που θα μας θυσιάσουμε.
0: Ωραία, για πες μας, Σάκη, με τον καιρό σήμερα και αύριο, εξημερώσει μια πολύ ωραία μέρα και θα τα πούμε σιγά σιγά αυτά.
3: Αυτό που παρατήρησα τις τελευταίες ημέρες και βλέπω είναι ότι έχουμε βγει σε μια φάση σταθερότητας, δηλαδή καλού καιρού, σταδιακής ανόδος θερμοκρασίας εκεί στην Αττική. Γενικά σχεδόν σε όλη την Ανατολική Υπηρετική χώρα. Η δημοκρασία σε άνοδο, τα έχουμε και αύριο και μετάβριο.
0: 22 βαθμούς είχε. 7 και 4 είχε 22 βαθμούς.
3: Ναι, μπήκαμε σε καλοκαιρινό μουντ, όπως το λένε και πριν, καλή Παναγία. Το μουντ το ξέρεις.
0: Ναι.
3: Και οπότε μπαίνουμε σε μια φάση ζέστης με κάποιες πιθανές βόρειες την Παρασκευή.
0: Άρα θα παίξουμε. Ναι, θα παίξουμε άμυνα με ξαφνικές αντιπιθέσεις.
3: Ακριβώς.
0: Τι ώρα είναι η Κισάκη τώρα στο Πεκίνο?
3: Μία
0: το μεσημέρι.
3: Το μεσημέρι.
0: Α, έχουμε αυτή τη διαφορά, προς τα μπροστά πάνε αυτοί. 5 ώρες περίπου.
3: 5 ώρες.
0: Ωραία, άρα αναμένεται καλοκαιρία.
3: Καλοκαιρία και όλα καλά, να είστε καλά.
0: Ναι, βροχή, δηλαδή αν έρθει βροχή πότε θα έρθει, σήμερα ή αύριο?
3: Την Παρασκευή.
0: Α, μακριά είναι. Άσε, μέχρι την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε. Κάτσε, ρε Σάκη, Τρίτη, να σε μας τα χαρούμε λίγο.
2: Αφού εσύ τον ρώτησε.
3: Την Πέμπτη θα έχει ζέστη αρκετή, δηλαδή την άντρια περίπου.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Φιλιά στους Έλληνες που θα βλέπεις κάτω μια αγκαλιά από το πρωινό του Σφαίρα.
2: Πες στους Σακούλη.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
5: Ο άνθρωπος.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ωραίο τραγούδι και ετοιμαζόμαστε και για παιδικό τραγουδάκι. Πείτε και εσείς, ρε παιδιά, καμιά αναφορά εδώ, γιατί έχουμε και το μάτι-μάτι. Το μάτι-μάτι, τα καταστήματα ηλίου, τα καταστήματα για ζευγάρια και γυαλιά ηλίου, και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, που πραγματικά έχουν μια τεράστια ποικιλία και γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands όπως τα Look, Elgio, Marabou και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπράτσα στα 40 ευρώ. Στείλτε μήνυμα, μάτι-μάτι, βάλτε μια φορά μάτι, ονοματεπώνυμο, 69-36-10-10-22, δεν χρεώνεστε τίποτα για το ζευγάρι γυαλιά που θα κληρώνουμε κάθε Παρασκευή. Ήδη κληρώσαμε ένα την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλεκάδους, το λέμε γιατί περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, δεν απορρίπτουμε μάλλον οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω και κάτι, ναι, μία τόσο καλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλεκάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον, παιδιά. Μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, στάση ζωής.
2: Τα καταστήματα Γρηγόρη φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα, απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρη και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, έβλεπα ένα βίντεο εδώ, μπορείτε να το δείτε λίγο στο in.gr. Είναι, τρέχουν τετράχρονα παιδιά σε ένα γήπεδο με στίβο γύρω-γύρω.
2: Ναι.
0: Και έχουν πρώτος, το έχει τερματίσει, αλλά δεν σταματάει. Δεν έχει καταλάβει ότι γίνεται ο τερματισμός.
1: Αγάπη μου, και, παίζει.
0: Είναι 4 χρόνια. Όχι, δεν παίζει. Συνεχίζει, δες εδώ. Τρέχει. Θα το δεις στο NGR αυτό.
2: Ωρε φίλε.
0: Τρέχει, δες. Οι άλλοι, επειδή βλέπουν τον πρώτο που τρέχει.
2: Συνεχίζουν και άλλοι.
0: Τρέχουν και άλλοι. Τρέχουν οι γονείς τους να τους σταματήσουν. Τους λέει τέλος, σταματήστε. Αλλά τρέχουν όλοι, αφού τρέχει ο πρώτος.
2: Γλυκόλια μου.
0: Στη μέση της διαδρομής του γηπέδου. Τότε καταλαβαίνει το φορέα του, σταμάτα, του λέει: έχει βγει πρώτο.
2: Παιδί μου γλυκό.
0: Εδώ, ακόμα τρέχει.
2: Ο πρώτο. Έχει πάρει φωτιά τα ποδάρια του.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Γιατί για τα παιδιά δεν έχει σημασία πολλές φορές ποιος θα βγει πρώτος.
0: Μα αυτή είναι και η μεγάλη αλήθεια, γιατί πρέπει να σας πω ότι.
2: Έχει σημασία να συνεχίσουν να τρέχουν.
0: Στο σκανδιναβικό σύστημα πλέον, παιδιά, δεν υπάρχουν σκορ μέχρι 11-12 χρονών, έτσι. Παίζεις μπάσκετ, παίζεις μπάλα, δεν υπάρχει σκορ, όχι. Δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Πάμε να παίξουμε. Ναι. Ωραία πράγματα. Εκεί στο Υπουργείο που κάνετε ταξίδια, Υπουργείο Παιδείας, και γυρνάτε αυτόν τον κόσμο, δεν ρωτάτε λίγο να πάρετε 5 ωραίες ιδέες.
1: Κάπου διάβασα για την Φιλανδία. Ότι φιλοξενούν κόσμο για να τους μάθουν πώς να ζουν ευτυχισμένοι δωρεάν.
0: Ευτυχισμένοι δωρεάν, ναι. Κάτι που εδώ στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε ευτυχισμένοι. Μας ενδιαφέρει να βρούμε μια δουλίτσα, ένα σπιτάκι, να βάλουμε το κεφαλάκι μας από κάτω, Και πώς θα πούμε κάπου σε μια δημόσια υπηρεσία ή να βάλουμε κάποιον, Ωραία πράγματα. Αυτή είναι η ζωή.
2: Τελείο,
0: αυτή είναι η ζωή. Μα ξέρεις τι ωραία συστήματα έχουμε εδώ. Μάθε τα παπαγαλία, να τα ξέρεις απ' έξω, να τα γράψεις μία και μετά τώρα τι νοιάζεσαι και αυτά. Μα εγώ θα γίνω, κυρία, αυτό, φιλόλογο. Δεν πειράζει, θα γράψεις και μαθηματικά πάρα πολύ καλά και μετά μπορεί να γίνει. Άρε Θεέ μου, γιατί δεν τους δίνεις λίγο μυαλό. Τι συστήματα είναι αυτά σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε. Σε αυτή τη χώρα, τι συστήματα. Πάμε να πούμε μια καλημέρα σε ένα παιδάκι, να πούμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Καλημέρα! Καλημέρα, για άνοιξε λίγο ρε συνάδελφε.
3: Καλημέρα!
0: Τι καλησπέρα μου, τι καλησπέρα.
2: Καλημέρα, είπαν τα
0: καλησπέρα, είπαν από το κλαμπ έρχονται. Άνοιξε λίγο και τα δύο, σε παρακαλώ. Ποιο είναι τα ονόματά σα,
3: Κωνσταντίνα.
0: Ακούστε. Πάρτε το κινητό στα χέρια σας, κλείστε την ανοιχτή ακρόαση και μιλήστε ο ένας σας παρακαλώ από τους δύο για να σας ακούμε. Το κινητό κανονικά, πείτε λίγο τον μπαμπά ή τη μαμά να σας το δώσει στο χέρι γιατί δεν ακούγεστε καθόλου. Ωραία, δεν πειράζει.
3: Ναι. Εμένα με λένε Γιώργο.
0: Πάλι όμως δεν μου μιλάς με ανοιχτή ακρόαση μου μιλάς. Με από το τηλέφωνο, από το κινητό ή από το αμάξι. Λίγο να το πάμε.
3: Την κλείσαμε.
0: Τέλεια. Τώρα σας ακούγεστε τέλεια.
2: Τώρα κλείστε το ραδιόφωνο. Τέλεια.
0: Δεν θα σας ακούει ο μπαμπάς και η μαμά. Θα σας ακούει από το κινητό. Τέλεια η μαμά. Λοιπόν, πέστε παιδιά, σας ακούμε.
3: Καλημέρα. Εμένα με λένε Γιώργο.
0: Ναι, γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Πώς είσαι?
3: Καλά. Θέλουμε κάτι να σας πούμε. Ότι είχαμε ένα δυσάρεστο πράγμα που πέθανε ο παππούς μας.
0: Συλληπιτήρια.
4: Πούλη μου.
1: Γιώργο μου, συλληπιτήρια.
0: Συλληπιτήρια μέσα από την καρδιά μας, Γιώργο. Τον είχες προλάβει έτσι, τον έζησες τον παππού λίγο έτσι, περάσατε κάποια.
3: Ναι.
0: Μπράβο. Αυτά τα χρόνια θα τα έχεις μέσα στην καρδιά σου, γιατί ο παππούς, η γιαγιά ζει ή δεν ζει.
3: Η γιαγιά ζει, ναι.
0: Η γιαγιά ζει. Ωραία, οπότε τώρα να τη θυμάστε τη γιαγιά λίγο παραπάνω, να την παίρνετε καν τηλέφωνο.
3: Ναι.
0: Η γιαγιά ζει εδώ στην Αθήνα ή εκτός Αθηνών.
3: Εκτός.
0: Άρα τώρα να την παίρνετε στο τηλέφωνο, να λέτε γιαγιά είσαι καλά, αν θες κάτι.
5: Αν θες παρέα.
0: Κανένα Σαββατοκύριακο έτσι που εκεί δεν θα παίζατε κάπου ή θα πηγαίνετε, δεν ξέρω, πάμε στη γιαγιά, μην είναι μόνη. Δηλαδή τώρα βάλτε τη στη ζωή σας λίγο περισσότερο που έμεινε μόνη, ναι, γιαγιά.
3: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο, είσαι υπέροχος.
3: Λοιπόν, θα σας δώσω και την Κωνσταντίνα.
0: Βεβαίως, θα μας δώσω και την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, συλληπιτήρια και σε σένα για τον παππού. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε καταρχάς για να πάει έτσι που θέλετε?
3: Τον Ολυμπιακό.
0: Σκότωσες αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Σκότωσες τον Νίκο Καλούδη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Χαρήκατε που πήρε το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Μακάρι να κερδίσουν ελληνικές ομάδες και μέσα από την καρδιά μας. Ο Παναγής σκότωσε να ξέρω κατά
3: πόσο. Η γειτονιά μας είχε και πυροτεχνήματα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
4: Σύρκο, κανονικό δηλαδή.
0: Στην Ελλάδα. Εδώ άλλο. Αυτή είναι η Παναθηναϊκή, κατάλαβε. Συγγνώμη.
4: Είναι Παναθηναϊκάκηδες είμαστε.
0: Παναθηναϊκάκηδες, στεναχωριούνται τώρα που πήρε ο Παναθηναϊκός.
3: Εσύ δεν λέγεται τον Αποστόλη.
0: Ποιος είναι ο Αποστόλης πάλι, πού εμφανίστηκε?
1: Τρία αδέρφια.
0: Α, τρία αδέρφια.
3: Γεια.
0: Γεια σου, Αποστόλη. Είσαι ο αδερφός των άλλων δύο. Έλα, Αποστόλη μου. Αποστόλη.
3: Ναι.
0: Έλα, λέω, είσαι ο αδερφός των άλλων δύο.
3: Ναι.
0: Έλα, Αποστόλη μου. Να είσαι καλά. Τι ομάδα είσαι εσύ?
3: Πανάστα.
0: Ορίστε. Πώς γίνεται τα τρία αδέρφια, από τα τρία αδέρφια οι δύο να είναι Ολυμπιακός
5: και τώρα πώς γίνεται, ρε παιδιά?
3: Ο παππούς ήταν Ολυμπιακός και η μαμά.
4: Ορίστε.
0: Ναι, και ο
3: παππάς
0: είναι Παναθηναϊκός.
3: Άρα οι δύο επηρεαστήκαν από τον Ολυμπιακό και εσύ επηρεάστηκες.
5: Από τη μαμά και τον παππού.
0: Και εσύ επηρεάστηκες από τον παπά.
3: Ήτανε.
0: Α, η γιαγιά. Και η γιαγιά. Και εσύ πήρες από τον παπά, Παναθηναϊκός, ε.
3: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτός, ένα πράγμα θέλω να θυμάστε, παιδιά.
5: Ο πατέρας ξέρει.
0: Ένα πράγμα θέλω να θυμάστε, και επειδή μας ακούνε και πολλά άλλα παιδιά. Να θυμάστε ότι εμείς αγαπάμε το καλό ποδόσφαιρο, το καλό μπάσκετ. Θέλουμε να κερδίζει η ομάδα μας, και κάθε φορά που η ελληνική ομάδα παίζει με ξένη, θα θέλουμε να κερδίζει η ελληνική, ακόμα και αν δεν είναι η δικιά μας η ομάδα.
5: Αυτή είναι η άποψη του Γρηγόρη.
0: Σταματήστε όταν μιλάτε σε παιδιά. Όταν μιλάτε σε παιδιά, σταματήστε λίγο εσείς. Εντάξει, είναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό θέλω να θυμάστε. Δεν έχει πλάκα σε αυτό, σε παρακαλώ.
5: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Παιδιά, αυτό να θυμάστε. Μ' ακούτε?
3: Ναι.
0: Έλα, κοιμηθήκατε, δεν μιλάτε. Λοιπόν, θέλουμε να κερδίζει ο καλύτερος πάντα, και ας μην είναι η ομάδα μας. Και να είμαστε δίκαιοι όταν κάποιος το αξίζει. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε μακριά να έρχεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Καλαμάτα, ο Βαζιάννενα, η Καλυθέα, ο Πανετολικός, η Δόξα Δράμας και όλες οι ομάδες μαζί αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι, και μπροστά είναι κάποιος που παίζει μια φυσαρμόνικα. Ποιος είναι, παιδιά?
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
7: Δεν σας ακούω!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Όλοι!

0: τραγουδάκι. Γιουπί!
1: Αποστόλη για σένα και τον μπαμπά.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Ξέρεις γιατί με πειράζει, γιατί μια φορά έχει εμφανιστεί ένα παιδί, είπε του Παναθηναϊκού, ναι. Αλλά δεν κάνατε αυτό με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά τώρα εμφανίστηκε και Αποστόλη. Εμείς για τον Αποστόλη το κάναμε και τον Παπά.
0: Ό,τι θέλετε κάνετε. Ό,τι θέλετε.
1: Να τα βάλαμε μισά.
0: Δεν είσαστε δίκαιοι. Αυτό με πειράζει.
2: 50-50, το ίδιο χρόνο. Ένα λεπτό.

0: 8 λεπτά μετά από τις 8 πριν, γιατί τώρα μας πήρε λίγο η ώρα για να πει και τα ζώδια η Νάνση, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση λίγο στο νόμο της Αθήνας.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλαντάκο.
3: Έλα καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλά κορή μου, έχει κίνηση.
3: Έχει κίνηση, γίνεται χαμός σήμερα, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ ωραία είναι τα πράγματα. Η Εθνική Άδωση είναι επιμένη κλασικά, όλο αυτό το κλασικό κομμάτι από πάνω εκεί, τι να σε πω, από τα Λιώσα μέχρι κάτω στο Ιγάλο. Έχει πολλή κίνηση και στο τέτοιο στο δρομάκι αυτό τώρα για να βγεις από το Παλατάκι μέχρι στην Αθηνών εκεί να φτάσει Εθνική, είναι πολύ πυγμένα. Έχει την Παναγή τη Σαλδάρη και από τον Κεραμικό μέχρι την Ομόνια. Έχει ένα κομματάκι το κλασικό εκεί πέρα τώρα στην Βάρη Σκοροπίου, μέχρι εκεί που στρίβει αριστερά για την Ευελπίδων και τα σχολεία τα ιδιωτικά. Και έχει μπόλικη κίνηση, που να σε πω, στον κατεβασμό στην Μεσογείο. Αυτά πάνω κάτω. Δόξα
0: να είστε καλά, Βαλάντη μου, ευχαριστούμε
3: για πολύ, να είστε καλά.
0: Βιαζόμαστε σήμερα, δεν σε ρωτάμε τίποτα.
3: Το κατάλαβα, σε ακούω υδρομένο.
4: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: διακόψουμε το καινούργιο τραγούδι των Νουάν που θα το βάλουμε για δεύτερη φορά σήμερα για να το ακούσουμε μετά, επειδή έχει πάει και 20 και θα αργήσουν τα ζώδια. Να είναι και λίγο πιο γρήγορο η Νάνση σήμερα, αν γίνεται, παρακαλώ.
1: Πρέπει να είναι γρήγορο.
0: Μια καλημέρα στην Air Fortisan, παιδιά, μην ξεχνάτε. 8.500 δώρο αυτό ο υπέροχο καναπέ συν το coffee table από Air Fortisan, από την εταιρεία που δεν έχει showroom, που όμω κατασκευάζει ό,τι του ζητήσετε και μα κάνει αυτό το τεράστιο δώρο στι αρχέ Ιουλίου. Θα το κληρώσουμε. 8.500 ευρώ. Εσεί δεν χρεώνεστε τίποτα, ούτε το μήνυμά σα 69 36 10 10 22. Μπείτε www.airfortdesign.com, δείτε τι φτιάχνουν αυτοί οι άνθρωποι, από μια καρέκλα μέχρι ένα καναπέ, ό,τι βάλετε, για όλα τα βαλάντια θα συνεννοηθείτε, ή για καταστήματα, ή για δουλειά, ή για ξενοδοχεία, ή για πλοία, ή για το σπίτι σας, ό,τι θέλετε. Airfortdesign, οι άνθρωποι έχουν φύγει σε άλλο επίπεδο, ψάξτε τους πριν αποφασίσετε να πάρετε κάτι, να δείτε μήπως σας φτιάξουν κάτι μοναδικό. 69 36 10 10 22, γράψτε F και το ονοματεπώνυμο.
1: Κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό, με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξοδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.
2: Λοιπόν, το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσινάδα, Green Γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Σε κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Λοιπόν, πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Έλα καλημέρες. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
0: Έλα καλημέρες.
4: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Είμαστε live στο TikTok, στο Νάνση Αντωνίου.
0: Καρδούλες και αγαπούλες, αστεράκια μου γλυκά.
5: Για κάποιο λόγο.
4: Γεια σου Άλβη. Καλημέρα στην Κατερίνα. Μαρία. Σαν δυναμώσω, δυναμώστε κι εσείς να τα ακούμε τη δυνατά στο τέρμα.
5: Για κάποιο λόγο.
4: Τι έπαθες καλούδι μου.
5: Παρένουν όσα μας πονά.
4: Έχουμε γραμμή.
5: Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.
4: Έλα Δελκάρο, καλημέρα. Καλημέρα στο Paul Seafront House εκεί στην Κέρκυρα. Το ωραιότερο σπίτι πάνω στη θάλασσα. Μπείτε να το δείτε. Κλείστε το κιόλας.
5: Ποιος με ξέρει, ποιος μαγεύει.
4: Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Πάμε για τα ζώδια μου.

0: κρυούς, φανείτε υπομονετικοί, συνεργάσιμοι και προσεκτικοί για να προχωρήσετε στην πραγματοποίηση του σχεδίου σας και να κάνετε την τύχη σας να χαμογελάσει, αφού τα χρήματα θα είναι το σημαντικότερο θέμα σας. Αυτό θα είναι το θέμα σας σήμερα. Υπομονή. Τα βράκια. Επαναπροσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε την καριέρα σας τον τελευταίο καιρό, ειδικά εάν βλέπετε ότι η τακτική που ακολουθείτε ως τώρα δεν οδηγεί πουθενά. Αν δείχνετε τον εκνευρισμό σας και χάνετε την ψυχραιμία σας, θα δυσκολέψετε ακόμα περισσότερο τις καταστάσεις. Οπότε σήμερα μαζέψτε τα νεύρα σας, θα σας πω εγώ.
1: Α, έχετε κίνηση.
0: Λεωνίδα, τι είναι αυτά?
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Λεωνίδα, που δεν γιορτάζεις. Λεωνίδα Σόζος.
2: Ποιος να ξέρει. Ποιους μαγεύεις, ποιες ζωές πατάς.
3: Κάνανε αγαπούλες φυλάκια.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
3: Αγαπούλες και καρδούλες. Στα στεράκια μου γλυκά.

0: ξέρεις. Συνεχίζουμε τα διδυμάκια. Οι ευκαιρίες και οι τρικλοποδιές θα είναι ισάριθμες σήμερα. Γι' αυτό πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή πλεύσης, παρορμητικά μετρήστε όλες τις παραμέτρους για να δείτε πραγματικά τι φταίει.
1: Γρήγορα αλλάζει ο καιρός.
0: Καλημέρα Τόνια, καλημέρα Σοφία, μπουκώθηκε ο Καλούδης.
2: Λίγο γάλα.
0: Περάσαν οι μήνες. Γιατί δεν απολαμβάνεις αυτό που ζεις τώρα, το υπέροχο αυτό τσουρέκι.
2: Και τυχαίες. Με λίγο γάλα.
0: Θες και λίγο γάλα.
2: Ναι, χωρίς γάλα.

0: κρακινάκια. Γρηγόρη, ποιος τα έστειλε?
1: Εγώ.
0: Μα, έχει πετύχει ακριβώς αυτό που μου αρέσει. Είναι τρομερό. Καρκίνος λοιπόν, μετριάστε την υπερβολή στα έξοδά σας, γιατί ο άκρωτος καταναλωτισμός θα σας οδηγήσει στη συσσόρευση εξόδων, ενώ ακόμη δεν έχετε ξεμπερδέψει οριστικά με χρέη και οφειλές. Μη χαλάτε λοιπόν παραπάνω όπως έχετε σήμερα, καρκίνη. Γενικά,

0: λιονταράκια μας. Τεράστιες ευθύνες και υποχρεώσεις κρύβονται πίσω από τις επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν. Θα πρέπει να σταθμίσετε τα καινούργια δεδομένα πριν τολμήσετε αλλαγές. Μετρήστε τα πράγματα. Ίσως δεν είναι ο καιρός. Και αλήθεια είναι, χθες μιλούσα με τον Μανώλη του Σκοπελίτη, εκεί στο The Tonight. Ο Μανώλης ξέρει τα πάντα για το ζώδιο, να ξέρεις. Παρακολουθεί και ρέες του, είναι έτσι.
1: Βάζουμε φως, βάζουν φωτιές.
0: Αυτή η εβδομάδα, τι να σας πω, μέχρι το Σάββατο, κάντε υπομονή, παιδιά. Μην μιλάτε, μην αντιδράτε. Αφήστε να περάσει να πάει στο καλό.
2: Όλα τα ζώδια.
0: Το δικό μου σίγουρα. Του νερού σίγουρα. Κοντά μας, εμένα να.
2: Καλημέρα στο Άργος.

0: θα μετανιώσετε. Περνάω στα παρθενάκια μου. Δώστε, λέει, νέα πνοή και έμπνευση στα δημιουργικά σας σχέδια για να τονώσετε την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία σας, αλλά και για να αποκτήσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Μην επηρεάζεστε από υποθέσεις που δεν περνά από το χέρι σας για να διευθετηθούν. Αυτά που δεν μπορούμε να φτιάξουμε, μην μας επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει. Τελευταία εβδομάδα της άνοιξης.
1: Γεια σου, Μαρίνα.
0: Ζυγός, επειδή θα υπάρξουν εντάσεις και παρεξηγήσεις στα εργασιακά, είναι πιθανό να αποφασίσετε να αποχωρήσετε από μια καθιερωμένη συνεργασία για να κάνετε κάτι δικό σας. Μόνο με την κοινή λογική θα μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις και να φύγετε από ψυχοφθόρες καταστάσεις.

0: τι λέει η ζωδιάρα μου. Σκορπιός. Είναι για σένα. Επιβάλλεται λέει προσοχή στους εκνευρισμούς και στη βιασύνη, τόσο στις αποφάσεις όσο και στις ενέργειες που απαιτούν σύνεση και πειθαρχία, καθώς και να επιδιώξετε τον περιορισμό κάθε υπερβολής. Δεν πρέπει να είμαι υπερβολική σήμερα. Λέω να πάρω για μερικές μέρες ρεπό, να εξαφανιστώ.
1: Με το μαγαζί σκορπιός τι γίνεται?
0: Ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί.
1: Αυτό δεν ενημερώμαστε πια από το TikTok.
0: Τι κάνουν τα κορίτσια.
1: Ναι.

0: να έχετε, όσα νεύρα και να έχετε, ό,τι και να έχετε, βάλτε ένα τραγούδι, είστε στεναχωρημένοι. Δεν θέλετε να μιλήσετε, βάλτε ένα τραγούδι, τραγουδίστε το, νιώστε το και ξεσπάστε εκεί. Περνάω στους τοξότες. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά για τις γνώσεις σας και είναι βέβαιο ότι δεν θα περάσουν απαρατήρητες οι γνώσεις σας. Έχετε τόσες πολλές γνώσεις. Αφού η μέρα δεν φέρνει μόνο κούραση και απαγορεύσεις, αλλά και καταξίωση αν το επιθυμείτε. Στο χέρι σας είναι.
1: Γεια σου Γιάννα.
0: Έχουν κάτι ωραία ονόματα. Νομίζω ότι μία τη λένε εδώ πέρα Σαύρα.
1: Άντρας είναι.
0: Ο Σαύρας.
1: Ο Σαύρας. Απ' την Κρήτη.
0: Είναι φίλο σου.
1: Όχι. Έχει την γωνία, αλλά θα γίνει.

0: καιρά και καλούδι μου.
1: Παρακαλώ.
0: Γλυκό φίλε και στην Ειρήνη, που είναι εγώ και Ειρήνα.
1: Φιλιά στην Ειρήνη.
0: Και στο Βαγγέλη, και στο Βάνο, και σε σένα, και στο Γιάννη, και παντού. Απαιτητική, κουραστική και μερικές φορές εξαντλητική θα είναι η σημερινή μέρα όσον αφορά τους ρυθμούς της και πιθανώς φιδωλή στα αποτελέσματα, αλλά δεν πρόκειται να νιώσετε ότι δουλεύετε χωρίς λόγο. Το καινούριο δεν είναι αυτό?
1: Όχι, το προηγούμενο είναι.
0: Το καινούριο θέλω.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Που μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Αυτό ήθελα να σας φτιάξω τη διάθεση, Γιώτα, γιατί όλο ακούω αρνητικά. Ανοίγω την τηλεόραση, βλέπουμε εδώ πέρα. Τι να πω.
1: Πόσο δυνατός είσαι.
0: Κάτσε βρε αγάπη μου, είπαμε.
2: Με λίγα λόγια,
1: είσαι ακόμα τέκνιζε.
2: Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι
0: πρωτοσύνης.
2: Από τη μία,
0: θέστε ως στόχο να διατηρήσετε τον οργανισμό σας σε καλή φυσική κατάσταση, ώστε να αντέξετε την πίεση του μήνα, αποφεύγοντας σημαντικές συμφωνίες και δεσμεύσεις. Μην το πάρει και αυτό. Μην προβείτε σε παρακινδυνευμένες κινήσεις που θα σας προσγειώσουν ανώμαλα. Στον πού που θέλετε.

0: γράφουν με ένα κομματάκι τσουρέκι με αυτό το πρωί.
1: Ένα τσίκρι, με αυτό είναι. Μια ρημάδα στεναχώρια. Τι κομματάρα έβγαλε το νομόπουλος πάλι. Γρηγόρη. Θέλω μεγαλύτερο.
0: Δεν φτάνει αυτό.
1: Παιδιά, από χθες η αλήθεια είναι να φάω από χθες το γύρισμα, το απόγευμα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε ψαράκια και θα στείλω και ένα γλυκό φιλί στο Σωτήρι το Χαραμόγλι. Σωτήρι, δεν θα προλάβω σήμερα. Και θα κλείσω με τα ψαράκια, που είναι και ψαράκι. Μην μπλέκετε, λέει, τα ερωτικά με τα επαγγελματικά, γιατί οι δυσκολίες στις σχέσεις σας οφείλονται στην αναποφασιστικότητα και στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας σας. Διευθετήστε τις οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει επιγόντως να τακτοποιηθούν.

0: στεναχώρια και έτσι κάπως έτσι, κάπως έτσι θα πάμε σε break.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολο στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Σφαίρα. 96,6.

0: Όπως έχουμε λατρέψει αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το ακούτε σήμερα δεύτερη φορά και θα το ακούσετε και μια τρίτη. Είναι από το Σουάν, από τη γενιά μας δηλαδή, που αν κάνουν ξανά καινούργια καριέρα. Είναι η γενιά μας, ναι,
1: δεν
0: συμφωνώ.
1: Μια γενιά όλους.
0: Όχι, αν ήσουν.
2: Όχι, να τα λέμε τα πράγματα.
0: Όμως μπορεί να ήσουν όταν ήσουν, όταν ξεκίνησαν οι Ιωάννη. Το 99 πόσο χρόνο ήσουν.
1: Ήμουνα 10 χρονών, 11.
0: Άκουγε Σουάν. Σίγουρα θα μπορούσε να τραγουδήσει Σουάν.
1: Λοιπόν, η Ιωάννη δεν είναι ένα στο
0: πόβλο. Πώ βέβαια με το Give me your όχι, δεν κάθομαι καθόλου. Δεν κάθομαι καθόλου και θα φορούσα και στενό μπλουζάκι και με σημαίακι μπροστά για τα παιδιά. Και δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Και σε ποια θέση πήγανε οι Ιωάννη, σε ποια θέση φτάσανε.
2: Πες μου, μωρή, σε ποια θέση. Σταμάτα τώρα.
0: Όχι, δεν σταματάω. Give me your. Του αγαπάω, αλήθεια σε λέω. Του αγαπώ, είναι και καλά παιδιά. Είναι... Κάναμε μια υπέροχη κουβέντα. Είναι υπέροχη, είναι φανταστική. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, δίλημα ζωή. Γιώργο, είσαι εκεί.
3: Εδώ είμαι, ναι.
0: Έλα, Γιώργο, πού είσαι, ρε φίλε, δεν μιλάς σήμερα. Τι έγινε, φιλάτη, μίλα λίγο, ρε φίλε. Μίλα, πού είσαι.
4: Πού να μιλήσει ο άνθρωπος που τον έχουμε στην εξορία.
0: Μάλιστα, για πάμε για δίλημα.

0: αγαπημένο μου πρωινό, καλημέρα σα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ωραία, ξεκινάει.
0: Τη λένε Κατερίνα, την κυρία που έστειλε αυτό το email και μας παρακαλεί θερμά.
1: Σα δεν ντρέπεται.
0: Αφού πρώτα μας λέει ότι είναι καψούρα με την πάρτη μας. Συμφωνώ, λέει, με τις σκέψεις και τις Νάνσης και τις απόψεις της Νάνσης, που κάθε μέρα, λέει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Ο Γρηγόρης, που τον αγαπάω, λέει, από μωρό παιδί. Ο Γιώργος, που τον θεωρώ εφιέστατο. Ο Παναγής, που τρελαίνομαι με το γέλια του. Λέει για όλους μας πάρα πολύ ωραία πράγματα η Κατερίνα.
3: Για μένα τι λέει, ρε φίλε, δεν είπες τίποτα.
0: Για σένα, λέει, ότι ήταν να παντρευτεί και σε είχε, λέει, στα απαραίτητα για το γάμο του σαν DJ. Να ξέρεις.
3: Κάντε, λέει, και πέρασαν 3 λεπτά. Δεν τελειώσει το αυτό.
0: Η Κατερίνα, παιδιά, είναι 33 ετών.
3: Μάλιστα.
4: Ήταν απαντρευτή, όπως καταλάβατε.
0: Ήταν μάλλον 2,5 χρόνια και είναι ακόμη σε σχέση με Έλληνα πολιτικό. Για να μην πηγαίνει, λέει, το μυαλό σας από εδώ και από εκεί, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, είναι νέος και βρίσκεται σε κόμμα αντιπολίτευσης.
3: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
3: Εντάξει, θέλω να πω, δηλαδή είναι κάτι, δεν γράφει κάτι πονηρό, ας πούμε.
0: 2,5 χρόνια, παιδιά, περάσαμε καταπληκτικά. Μάλιστα, επειδή είναι τέτοια η δουλειά του, η σχέση μας την κρατούσαμε έτσι λίγο μυστική. Και τώρα, τον τελευταίο καιρό, αρχίζουμε να κάνουμε κοινές εμφανίσεις και να βγαίνουμε. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα.
1: Παραστάσεις, τι εννοείς?
0: Όχι, όχι. Κοινές εμφανίσεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα, μέχρι που ένα ωραίο βράδυ γύρισε και μου είπε ότι θέλω να εξελίξουμε λίγο το κομμάτι σεξ.
1: Ο πολιτικός.
0: Ναι.
4: Ο πολιτικός.
0: Και να στρέψουμε λίγο τους ρόλους.
5: Δηλαδή.
4: Όπα.
0: Παιδιά, λέει, θα σας το πω και μην με κοροϊδέψετε. Λέει, αντιμετωπίστε το, λέει, με όση σοβαρότητα μπορείτε να έχετε. Ότι μου ζήτησε να γίνω εγώ άντρας και εκείνος η γυναίκα.
3: Τότε γιατί μας γράφει, έλα, ψεύτικο.
0: Τι ψεύτικο, έχω το mail της εδώ πέρα. Κατερίνα, παπάκι.
3: Παπάκι.
0: Παπάκι.
1: Κατερίνα, έχει παπάκι.
3: Γιατί πρέπει να μας πει ότι είναι πολιτικός αυτός που θέλει να αναστρέψει? Γιατί πρέπει να μας πει?
0: Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί βάζει την ιδιότητά του. Όχι. Γιατί, παιδιά, λέει, με το που μου το είπε αυτό, τον θεώρησα ανώμαλο, ξενέρωσα και του ζήτησα να χωρίσουμε. Και λέει, σε παρακαλώ, έχουμε κάνει κοινές εμφανίσεις μαζί. Η δουλειά μου είναι τέτοια. Πρέπει να σταθείς δίπλα μου, πρέπει να είσαι δίπλα μου και πίστεψε μου ότι θα περάσεις μια υπέροχη ζωή δίπλα μου.
3: Μάλιστα.
0: Εγώ, λέει, θεωρώ ότι κάτι μέσα μου έχει σπάσει. Πλέον, λέει, τον κοιτάω και θεωρώ ότι είμαι μαζί με έναν ανώμαλο.
3: Έλα, ρε Παναγή, σταμάτα πια.
0: Έτσι,
3: έναν ανώμαλο.
0: Εγώ, μωρέ, εδώ η Κατερίνα τα λέει.
3: Δεν μας αρέσει αυτό το δίλημα. Τι δίλημα ζωής είναι αυτό?
0: Ναι, και ότι πέστε μου, λέει, τι να κάνω. Δεν σας το κρύβω, ότι πέρναγα υπέροχα μαζί
5: Δεν πρέπει τίποτα να χωρίσει.
0: Πέρναγα υπέροχα μαζί του. Απλά αυτό είναι κάτι το οποίο με ξενέρωσε. Πιστεύετε θα το ξεπεράσω στο μέλλον?
1: Ναι.
5: Υπάρχουν τρόποι άμα θέλει να το ξεπεράσει.
3: Τι να ξεπεράσει, δεν καταλάβω τι να ξεπεράσει.
5: Επόμενο επίπεδο. Αλλά δεν τη βλέπω να θέλει πολύ.
3: Όταν λέμε να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει.
0: Το ότι ο άλλος θεωρεί, η Κατερίνα, ότι τη ζήτησε να κάνουν κάτι το οποίο είναι ανώμαλο. Να αντιστρέψουν ρόλους και να κάνει εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Όχι. Εκείνη
1: να
0: τον
1: κάνει
0: άντρα,
1: εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Ναι, τι κάνανε τόσο καιρό.
0: Να κάνει αυτός τη γυναίκα και εκείνη τον άντρα.
3: Τι είναι, σου πω, ρε φίλε, τώρα
1: δεν σα παράσταση εννοεί. Δεν καταλαβαίνω.
3: Είναι αυτό, είναι αυτό δίλημα.
0: Ναι, είναι δίλημα.
3: Τι δίλημα είναι,
0: Να τον χωρίσω τον ανώμαλο ή να μείνω μαζί του και να τον προσπεράσω να πάω παρακάτω? Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Και άμα γίνει κυβέρνηση, δεν περιμένει λιγάκι, δεν κάνει μια θυσία. Μπα και γίνει κυρία Υπουργέσα.
3: Ξέρω εγώ, βρε, τι δίλημα είναι αυτό, δεν έχω να πω.
0: Έχει, λέει, κατά τα άλλα, ο άνθρωπος αυτός όλο το πακέτο. Είναι όμορφος, είναι έξυπνος.
5: Άσε, Μαρία Παναγία, άμα έχει όλο το πακέτο και άμα θέλει εγώ να κάνω τον άντρα και αυτός τη γυναίκα.
1: Μα είναι Lady Boys.
0: Καλά, ρε Νάντς, το ζήτησε μια φορά ο άνθρωπος.
4: Μια φορά.
0: Ναι.
4: Μια φορά.
0: Δηλαδή, λίγο υπερβολική τη βλέπω κι αυτή.
5: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Έλα.
5: Υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν.
4: Μα δεν το δοκιμάσεις,
5: πώς συμφωνούμε σε αυτό?
0: Περίμενε.
5: Συμφωνούμε
0: απόλυτα.
1: Αυτός ο Ρόκος.
5: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Απόλυτα.
5: Τέλος.
0: Δεν την υποχρέωσε να κάνει κάτι. Της το πρότεινε.
5: Της το πρότεινε. Ναι. Εσύ, λοιπόν, θα ήσουν με μια γυναίκα που θα ήθελε.
0: Νάντσι!
1: Παναγή.
5: Πολύ απλό τώρα, το ερώτημα.
1: Με το χέρι στο ποπό.
0: Άκου, πες. Τώρα, άκου. Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
5: Ναι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
3: Μου έχει τύχει.
1: Μέσα. Όχι. Είσαι μέσα. Ψήνεσαι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Δεν θα το δεχόμουν γιατί δεν μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη χώριζα.
1: Αυτό το αλλά. Πεθαίνω με αυτό το αλάτι.
0: Θα τη έλεγα ότι αγάπη μου, εμένα τέτοια παιχνίδια, εγώ τα θεωρώ λίγο αυτά όλα τα παιχνίδια, δεν μου αρέσουν.
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να το.
5: Ναι, αλλά εγώ
1: έλα,
5: θέλω.
1: Μόνο μία φορά.
4: Μία φορά μόνο.
1: Τα βλέπω.
5: Για πες.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα τη χώριζα. Αλήθεια στο λέω.
5: Και άμα το έλεγε κάθε φορά.
0: Άλλο τώρα να μου το έλεγε κάθε φορά.
5: Άμα
0: και...
5: το θέλει, θα σου το πει.
4: Θα έχει ενδώσει την μία φορά. Καμία. Κάθε μέρα το λέει.
5: Δεν ξέρω, Παναγία, θα έχει ενδώσει την μία φορά.
0: Παιδιά, το θέμα δεν είμαι εγώ τώρα.
5: Είμαι πώ δεν το κάνω λίγο.
1: Θέλω να μην το κάνετε προσωπικό.
4: Θα
1: εκτεθούμε.
0: Γιώργο, πε μάνα, άντρε και γυναίκε.
3: Να το κάνουμε λίγο.
5: Αισθάνομαι ότι πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο.
3: Θεωρώ ότι επειδή το έκανε πολύ.
1: Εγώ είμαι μέσα, ρε.
3: Από την ώρα που έβαλε πολιτικό και
1: τέτοια. Σαν άντρα θα το δεχτώ.
3: Δεν είχε κανένα λόγο να βάλει πολιτικό ή αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο να βγει αν είναι πολιτικό ή αν είναι μη πολιτικό.
1: Και αυτό με την αντιπολίτευση
3: που ήταν. Με την ιδιότητα τώρα και με την αντιπολίτευση.
0: Εσένα, γιατί είσαι,
3: όχι, με πειράζει. Γιατί ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα, τι είναι.
0: Όλα, δηλαδή, σου λέγεται ανοικοδόμο, δεν θα έχει πρόβλημα.
3: Όχι, κανένα πρόβλημα δεν θα έχω. Συγγνώμη, ρε Νίκο, λίγο.
0: Άρα με το επάγγελμα.
4: Ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο.
3: Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Όχι μόνο το επάγγελμα. Άρα, ποιο είναι το δίλημά τη, ποια είναι αυτή τη κοπέλα.
0: Το έχουμε πει 4 φορέ.
3: Ποιο είναι, πε μου να καταλάβω.
0: Όχι, το έχουμε πει 4
3: να καταλάβω. Να καταλάβω, ακούω μια χαρά.
5: Άφησε το κινητό και αποφάσισε να ασχοληθεί με
0: αυτό ακριβώ.
3: Κοίταξε με λίγο. Το δίλημά τη είναι.
0: Ναι, πε μου.
3: Αν
0: ποιο είναι.
3: Θα ενδώσει στην επιθυμία.
0: Δεν είναι αυτό το δίλημα.
5: Όχι,
3: είναι.
5: Έχουμε πει ότι δεν θα ενδώσει.
0: Δεν θέλει να ενδώσει. Ναι. Έχουμε πει όμως ότι τον θεωρεί πλέον ανώμαλο, δεν τη κάνει κούκου μαζί του και θέλει να χωρίσει. Αυτό παρόλο λέει που περνάω μια υπέροχη ζωή μαζί του. Να το προσπεράσω και να πάω, να προσπαθήσω να το προσπεράσω και να πάω παρακάτω ή να χωρίσω. Αυτό είναι το δίλημά τη. Που το λέμε για τέταρτη φορά.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
3: Τι Γιώργο.
1: Οι άνθρωποι της εξουσίας ή αυτοί που κυνηγάνε την εξουσία θέλουν που και που να εξουσιάζονται. Αυτοί για να σκέφτεται να ενδώσω, τι να κάνω αφού περνάμε υπέροχα.
0: Έχει ήδη
1: σημαίνει ότι έχει αποφασίσει. Έχει ήδη αποφασίσει. Μας κοροϊδεύεις, μαντάμ Κατερίνα, πώς σε λένε.
0: Κατερίνα, ναι.
3: Τι να πω, ρε παιδιά, για να ανοίξουμε μια τηλεφωνική. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω που μου λέτε τώρα. Δεν κατάλαβα.
0: Να το πούμε και πέμπτη φορά να το καταλάβει.
3: Σου κάνει πρόταση σχέση σου να κάνετε κάτι.
0: Να αντιστρέψετε ρόλου. Να σε απαχτώσει.
3: Άμα δεν θα το δεχόμουν, θα σου έλεγα αν δεν θέλει να με χωρίσουμε.
0: Άλλο
4: Παναγή,
0: αυτό.
4: Εσύ που λε ότι δεν θα χωρίσει.
5: Νίκο, με ρωτάνε να συνεχίσει και τρως τσουρέκι.
4: Όχι, όχι, τελείωσε.
3: Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι δίλημα αυτό.
2: Καλημέρα σα, καλημέρα σα.
3: Κλείστε λίγο, σα παρακαλώ, το ραδιόφωνο μόνο. Για πείτε.
4: Την ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι, πείτε το. Ναι.
5: Είστε τη αντιπολίτευση.
2: Όχι, ναι, είμαι τη αντιπολίτευση, αλλά σα βλέπω λίγο. Ναι.
0: Μπράβο, και εγώ τους βλέπω. Ήθελα να το πω, κύριε μου.
3: Επιτέλους. Να κλείσουμε λίγο την ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεστε καλά.
5: Είναι πολύ βαριά η κατηγορία που μας βάζει.
0: Μπράβο, κύριος. Καλά κάνετε.
1: Διευκρινίστε, παρακαλώ.
0: Γιατί είναι, κύριε μου.
3: Έλα, σταμάτα, αυτές οι λέξεις δεν είναι σοβαρές.
5: Παρ' όλα αυτά θα σας ακούσω.
3: Κλείστε λίγο την ανοιχτή ακρόαση.
2: Είμαι στο
3: φορτηγό τώρα. Είστε δει, σα καταλαβαίνω τώρα. Έχετε δίκιο. Αν μπορείτε να σταματήσετε λίγο στην άκρη για να μιλήσουμε χωρίς να
0: σταματήσετε. Να σταματήσετε το διαξονικό για να μιλήσει μαζί σου και για τον ανώμαλο το βουλευτή.
1: Είστε φορτηγατζή.
4: Για τον υπουργό.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
3: Τέλεια, τέλεια.
5: Όνομα.
3: Για πείτε.
2: Πέτρο από ελληνικό.
3: Ένα Πέτρο μου.
1: Πέτρο, είσαι φορτηγατζή.
2: Open mind. Τη γυναίκα δεν θέλει, ο άνθρωπο θέλει. Α το κάνουν μια φορά και μετά τέλο, άμα δεν τη αρέσει.
1: Μπράβο, Πέτρο.
5: Τι λες, ρε Πετράν.
2: Όχι, λάθος είμαι ενάντια. Μπορεί να είμαι και λάθος.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, Πέτρο, εσύ που εκπροσωπείς και το τιμημένο επάγγελμα του φορτηγατζίδων. Δηλαδή, άμα σου ζητούσε μια γυναίκα αυτό, εσύ θα το δεχόσουνε.
2: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Α, ναι, βγάζετε όλοι τον ποπό σας απ' έξω.
3: Εσύ δεν το έκανε, ο άλλος δεν το έκανε.
0: Άσε, ρε Πετράν.
2: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλά υπάρχουν φορτηγατσίδες που θα το έκαναν. Πες.
5: Πέτρο, γιατί έγινε.
3: Πέτρο, γιατί μια φορά ρε φίλε, έτσι για λίγο.
0: Μην είσαι ρατσιστής ρε Πετράν.
3: Μια φορά ρε Πέτρο, δεν θα το πούμε σε κανέναν, Πέτρο. Είδες για τους άλλους λες, αλλά για σένα βλέπεις κάνεις πίσω, αν μας το ζητήσεις.
1: Εσύ είσαι επαγγελματίας.
2: Είμαι straight. Τώρα.
0: Μα και αυτό straight είναι.
5: Είδες Πετράν που το γυρνάς τώρα. Αυτός
2: Άντσι
5: μου. Αυτός που το κάνει δεν είναι straight. Άκουσες τι είπες. Εγώ είμαι straight.
1: Παιδιά μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει και να παραμείνει straight.
2: Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία τώρα που ζει.
5: Που σε τι.
2: Πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή το ανώμαλο έχει γίνει ομαλό.
3: Δεν ξέρω τώρα τι θεωρεί.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει ότι αν ήξερα ότι ο σύντροφός μου π.χ. πριν ήταν γκέι ή αν είχε και ήταν bi, δεν θα ήθελα να είμαι μαζί του.
2: Αυτό...
5: Εγώ Πέτρο, δεν θα ήθελα. Υπάρχουν γυναίκες και άντρες που δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ σας το έχω πει, έχουμε τσακωθεί για αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα μπορούσα
3: πάντως,
5: να. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν σου ζητάει κάτι τέτοιο έχει μία τάση ομοφιλοφιλική.
2: Ομοφιλοφιλική, έχεις δίκιο σ' αυτό.
5: Άρα εμένα δεν θα μου έκανε.
2: Εμένα θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Άρα θα χώριζες.
5: Εννοείται.
3: Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πέρα εκεί έξω που πραγματικά από τη στιγμή που σου το προτείνει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου μπορείς να το δεχτείς, να το δοκιμάσεις και να δεις αν σου αρέσει και το κάνει πάρα πολύ
1: εύκολο. Και να παραμείνεις straight.
2: Σε αυτό ότι μένει κρυφό τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα.
3: Παιδιά, τι σημασία έχει από την ώρα που ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου ζητάει κάτι και το ζητάει όμορφα και ωραία.
1: Είναι τέλειο και παραμένει straight.
3: Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ρε γάμο.
5: Άσε μας με πρωί, ρε Γρηγόρη.
3: Ο Γιώργος, παραμένει straight. Τι θες, ρε Νάνση, εσύ με τη...
1: 100% παραμένει straight.
3: Περίμενε, Νάνση, τι, για πες.
1: Τι σου πω, είσαι και full straight, ε.
3: Για πες, Νάνση. Τι άσε με straight.
5: Σου κάνω πρόταση με τίποτα.
1: Για να σε δω τώρα.
5: Αγγόρι, βγες μπροστά. Σου κάνω την πρόταση, δέχεσαι.
1: Φάει για την ομάδα.
3: Το ζήτημα είναι αν θέλει ο άλλος, αν δεν θέλει.
0: Είναι για σένα λέμε τώρα. Έχεις ανοιχτή πρόταση.
1: Όλα τα φως όπισθεν.
3: Άμα θα ήθελα να το κάνω, θα το έκανα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό ρωτάμε. Να το κάνεις.
3: Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μου αρέσει.
0: Την άλλη στιγμή, την επόμενη
3: στιγμή δεν ξέρω. Μπορεί στο μέλλον να μου αρέσει. Τώρα δεν μου αρέσει. Κατάλαβες. Γιατί το παίζετε όλοι πολύ εδώ άντρες.
0: Εγώ δεν
3: το παίζω. Πολλοί άντρες το παίζετε όλοι. Πολλοί αυτά τα απορρίπτεται και οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε λοιπόν. Εγώ θα μείνω σε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που δύο ενήλικοι άνθρωποι μιλάνε. Και είναι πολύ ωραίο που μιλάνε, αυτό και ήθελα να καταλήξω και χαίρομαι πάρα πολύ που ο άνθρωπος αυτός.
5: Άρα Γιώργο, και εσύ είναι ωραίο.
3: Ναι, δεν πειράζει, άστο Γιώργο να λέει αυτά που πιστεύει, έτσι και αλλιώς πάντα αυτό κάνει και με χαρά του και πραγματικά το λέω με χαρά.
5: Με χαρά
3: πάντα.
5: Το λέει, ναι.
3: Με χαρά το κάνει και με χαρά το λέει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όταν δύο ενήλικες άνθρωποι ζητάνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, και να κλείσω έτσι, που έχουν ένα ζευγάρι δίπλα τους, που ποτέ δεν τόλμησαν να του πούν την αλήθεια, ζουν ένα δράμα ή βρίσκουν τρόπους να τον απατήσουν. Ξέρω πολύ κόσμο που απατά το σύντροφό του ή τη σύντροφό του γιατί δεν φοβούν. Δεν τόλμησαν ποτέ να του πούν τα γούστα τους τα πραγματικά, που αν τα λέγανε μπορεί να είχαν γλιτώσει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και εγώ μένω πάντα στην ευγένεια και στην γλύκα, ότι αν πεις σε έναν άνθρωπο σου θέλω αυτό, θέλω εκείνο, είναι μετά στην ευχαίρεια αυτή τη δική του να το πει ή όχι. Ενώ οι άλλοι πάνε και το κάνουν κρυφά. Όχι, Παναγί, αν βαριέσαι, να πας σπίτι σου.
0: Τι να κάνει η κοπέλα, πάντα στο δίλημα.
3: Δεν με νοιάζει να κάνει η κοπέλα.
0: Μα αυτό είναι η στήλη.
3: Ο άνθρωπο τη έκανε μία πρόταση. Δεν γουστάρει να πάει στο καλό και την ευχή τη Παναγία.
0: Μα αυτό μας
3: ρωτάει. Είσαι ωραία και όμορφα. Σου λέει θέλω να το κάνουμε αυτό. Γουστάρεις να το κάνουμε. Δεν γουστάρω. Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
0: Είναι ανώμαλος.
3: Άντε χέσου ρε.
0: Στην ευχή στο καλό φύγε σε παρακαλώ.
6: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα.
10: Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613 025 302. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 9, εδώ είμαστε. Σφαίρα 102,2, κυρίες και κύριοι. 26 του μηνός. Πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την άνοιξη, αλλά βέβαια και για το καλοκαίρι, αφού 1η Ιουνίου είναι Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου, μπαίνει ο καινούριος μήνας, μπαίνει και το καλοκαίρι. Ουσιαστικά, πάρτε το λίγο χαμπάρι, γιατί παιδιά, θα περάσει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα.
1: Παιδιά, με έχουν φάει τα κουνούπια.
0: Λοιπόν, να πω ότι ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος, έτσι, αυτό.
2: Αυτό τώρα εσύ που το ξέρεις.
0: Το ξέρω γιατί σκότωσα το πρώτο κουνούπι χθες. Πάρα πολύ. Είναι μια κυνηγητική περίοδος, είναι το καλοκαίρι αυτό που κάνουμε. Κυνηγάμε όλοι τα κουνούπια μέσα στο σπίτι, άλλος με παντόφλες, άλλος με πετσέτες, άλλος με τα χέρια, άλλος μόνος, άλλος με το κεφάλι, δίνει κεφαλιά, ό,τι προλάβει ο καθένας. Να πούμε καλή κυνηγητική περίοδος για τα κουνούπια σε όλους σας. Να πω και μια καλημέρα στο Περά. Έτσι πρωί-πρωί πιείτε το καβεδάκι σας. Φάτε αυτά τα υπέροχα πρωινά που ετοιμάζει. Να είναι καλά πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Είναι και αυτά τα απίστευτα γλυκά, αυτά τα viral γλυκά που έχουν να κάνουν με τα φρούτα που πήραν την καρδιά και το Σαββατοκύριακο. Έγιναν ουρές κυριολεκτικά στο Περά για να τα δοκιμάσουν. Και όλα αυτά τα γλυκά που φτιάχνει και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές. Να είναι καλά που το Περά εμφανίστηκε με αυτούς τους συνεργάτες εκεί, τον Αλέξανδρο και τα άλλα παιδιά, και κάνανε αυτή τη μαγεία που βλέπω ότι κάποια άλλα ζαχαροπλαστεία κλέβουν τις ιδέες του Οπερά.
3: Εντάξει.
0: Μου ήρθε μήνυμα ότι έφτιαξε το Οπερά κάποια γλυκά και ίδια γλυκά βρέθηκαν αλλού. Ύποπτο. Ύποπτο. Θα το ψάξω όμως. Θα το ψάξω και αυτό. Για ποιο λόγο ίδια γλυκά βρέθηκαν αλλού. Θα το ψάξω, κυρίες και κύριοι. Επειδή το αγαπάτε πάρα πολύ το Περά, μου κάνει φοβερή εντύπωση πως έχετε έτσι τόσο πολύ κολλήσει και το έχετε λατρέψει. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Να πιείτε, να φάτε, να μιλήσετε εκεί με τα παιδιά. Είναι και πάρα πολύ ευγενικά, μας πήραν την καρδιά. Και μία τούρτα δώρο κάθε μέρα, 69-36, 10-10-22. Γράψτε το Περά και ονόματι επώνυμο. Λοιπόν, φύγαμε για. Μπράβο, ρε Νίκο, πείτε το.
4: Εδώ είναι το πίτε μπομ.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο, πάμε, γιατί σήμερα δώσαμε 1.000 ευρώ στους φακέλους, παιδιά. 1.000 ευρώ. Τι μαγικό ήταν αυτό, έτσι πρωί-πρωί. Χαρήκαμε, άνοιξε η καρδιά μας. Ένας άνθρωπος του φτιάξε ο μήνας παίρνοντας 1.000 ευρώ που μπορεί, αν να πάσει στιγμή, να τα βάλει και στις διακοπές του και να. Άλλαξε η μέρα του και είναι πολύ χαρούμενο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα!
6: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Το όνομά σας?
6: Ορίστε.
1: Το όνομά σας?
6: Αγγελική.
0: Έλα, Αγγελική μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Πετρούπολη.
0: Α, πάρα πολύ. Αγγελική είναι γνωστή.
2: Γνωστό πελατάκι, Αγγελική.
6: Βέβαια, παιδιά.
0: Γνωστό μου το.
6: Χρόνια μαζί σας, μεγαλώνουμε μαζί.
0: Αγγελική μου γλυκιά, πότε έπαιξες τελευταία φορά?
6: Ούτε και θυμάμαι.
0: Φαντάσου, αφού δεν θυμάσαι εσύ πώς θα
3: πάρει. Παιδιά, τι πελατάκι είναι.
0: Εντάξει, ναι, κοπέλα, δεν θυμάται. Λοιπόν, Αγγελική.
6: Σας παίρνω.
0: Καλά κάνεις, Αγγελική. Έχεις πάρει λεφτά από αυτή την εκπομπή?
6: Πριν. Όχι, είχα πάρει, δεν είχα πάρει. Πριν 2 χρόνια ή 3, δεν θυμάμαι.
0: Τα έχεις φάει.
6: Στα 80 ευρώ.
0: Τα έχεις φάει.
6: Έχω κάνει επένδυση για να αγοράσω ένα σπίτι.
0: Τέλεια. Πάμε καλά. Πάμε για τη δεύτερη δόση του στοιχείου, λοιπόν.
6: Να πάρουμε τα δεύτερα. Βεβαίως.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 7. 10. 14. 17 ευρώ. 19. 32. 37.
0: Πολύ λίγο.
2: Παιδιά, μετά το σημερινό χιλιάρικο θα πάει το 30 ευρώ σύννεφο, να ξέρετε.
0: Πω, 37. Περίμενα να σου δώσουμε ένα δώρο, περίμενα, Αγγελική. Θέλει αυτή τη
2: δωρεάν. Τι έχει πάρει καταρχά.
0: Φρεάστε τι έχει πάρει, παιδιά. Τι θέλει να πάρει, κοπέλα.
6: Φωνάζεις. Είχα πάρει πριν κάποιο καιρό που μου είχε δώσει η Νάντση, παιδιά.
0: Τι αυτό το δωροπιταχή με το φόρεμα.
6: Με τα τέτοια που έχει υπέροχα ρούχα, ναι.
0: Αυτό το 5.
6: Ναι.
0: Τι ωραία ρούχα είναι αυτό. Νάντση!
2: Τι πήρε από το 5, Νάντση.
0: Πώς είναι το
1: Fashion.
0: Πήρε η Αγγελική και λέει τρελάθηκε με τα ρούχα από το Fashion.
6: Ναι, ένα σακάκι λευκό. Έχει απόλυτο δίκιο η Νάντση.
1: Έχει τις καλύτερες τιμές. Έχει ανανεωμένα ρούχα συνέχεια. Δεν προλαβαίνεις να βαρεθείς.
0: Και πώς μπαίνεις.
1: Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις και να το πάρεις. Fashion.gr. Follow και στο Instagram.
6: Καταπληκτικά. Απόλυτο δίκιο έχει η Νάντση. Και στην ποιότητα και στις τιμές και στην εξυπηρέτηση.
1: Και έχεις και ένα Νάντση με S και Y που παίρνεις 20% έκπτωση.
6: Και τον άλλο μήνα που θα πάω από το Αίγιο που έχω μια εκδήλωση εκεί.
0: Θα πάω
6: να
0: του
6: επισκεφτώ. Μπράβο. Από κοντά, βέβαια.
0: Μπράβο, Κυλική. Λοιπόν, βέβαια. Οπότε αφού πήρε αυτό, πάμε να πάρουμε ένα χαρμάνι 50 ευρώ να πάει να πάρει πράγματα και καλλιτικά να φτιαχτεί και έτσι να βάλει και τα φρόλουτρά σου και τα έτσου και τα κίνα σου. Οπότε στέλνει τον Παναγία ένα μήνυμα στο Instagram και σου λέει πώ θα πα να πάρει 50 ευρώ τη δωρεπιταγή από χαρμάνι. Τα λέω καλά, Παναγία, τα λέω ωραία.
2: Αγιά σου,
0: Αγγελική μου, γλυκιά, φιλιά πολλά!
6: Φιλιά πολλά, καλή.

0: Λοιπόν, μόλις ήρθε ένα μήνυμα από το Αμβούργο, μου είπες Νάνση, για το Βαλμά. Ότι τι ακριβώς γράψαν τα παιδιά εκεί στο μήνυμα.
1: Ότι πουλάνε πλέον φέτα και εκεί Βαλμά και ότι την πήραν και τη δοκιμάσαν και πάθαν πλάκα.
0: Στο Αμβούργο, μπράβο ρε παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλήθεια, παιδιά, αυτή η χώρα και οι Έλληνες που ξέρουμε να τρώμε ωραία φέτα, βέβαια θα μου πείτε ξένοι, δεν ξέρουν να τρώνε, ξέρουν. Αλλά θέλω να πω για τη φέτα, γιατί και οι Έλληνες όταν έρχονται εδώ στην Ελλάδα τρελαίνονται να φάνε φέτα, οι ξένοι. Αλλά και όποιος γενικά μας αξίζει να φάμε ωραία φέτα, το φωνάζω και το ξαφωνάζω. Και αυτό είναι ο Βαλμάς. Δυστυχώς δεν είναι τεράστιες οι ποσότητες. Είναι μικρές για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί προσπαθεί να βγάλει συγκεκριμένο ποσό, δηλαδή συγκεκριμένο ποσότητα, συγκεκριμένη ποσότητα, και γι' αυτό και δεν θα μπορέσετε ποτέ να τη βρείτε σε τεράστιες ποσότητες. Λίγο και καλό έφυγε από τη Βόρεια Ελλάδα, ταξιδεύει πλέον και στην υπόλοιπη Ελλάδα και ίσως σε κάποια μέρη στο εξωτερικό. Αυτό είναι ο Βαλμάς, 60 χρόνια, νούμερο 1 στη Βόρεια Ελλάδα. Επιτέλους αυτή η φέτα που τόσο πολύ λαχταρούσα και έλεγα στέλτε μου το Βαλμά στην Αθήνα για να το φάμε, γιατί ξέρετε καμιά φορά αν δεν δοκιμάσεις αυτό που πραγματικά είναι καλό, και έχω λόγο που το λέω, νομίζεις ότι τρως ωραία φέτα, νομίζεις, αλλά όταν ψάχνεις λίγο να βρεις τι πράγματα συμβαίνουν, κάποια πράγματα κάπου σε κάποιες καταστάσεις, δεν λέω σε όλες, δεν πάνε καλά, δεν πάνε καλά. Μάλιστα, Θεέ μου, πάντα με πιάνει σύγχυση με αυτό το πράγμα.
1: Αχ, μη σε πιάνει.
0: Με πιάνει, Νάνση, γιατί αυτή η χώρα θα έπρεπε να έχει στάνταρ ωραίες φέτες και... Εντάξει.
1: Λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Εμένα θα με πιάνει σύγχυση αν δεν υπήρχε η φέτα Βαλμά. Τώρα που υπάρχει.
0: Ναι, δεν όχι, με υπήρχε. Άκουγα και ξέρεις άλλα κάποια χρόνια. Εμείς μας αρέσει
1: από
0: αυτή.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει κάτι αρέσει... και μπορώ να έχω το γνήσιο το τέλειο.
0: Μην τρώτε πρόλογο. Γενικά βρείτε αυτό που αξίζει. Πάρτε τη φέτα Βαλμά και στείλτε την στο χημείο. Σας το λέω εγώ τώρα έτσι και πείτε αυτά που λένε είναι αλήθεια. Δείτε για ποια φέτα μιλάμε. Και ελάτε να τα βάλουμε κάτω. Να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Άντε να μην συγχυστώ τώρα. Γιατί. Να, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, αυτά. Βαλμά. 70% πρόβια, 30% γίδινο. Έτσι, τρίτη και τέταρτη γενιά, 60 ολόκληρα χρόνια. Και να θυμάστε και το κοφινάκι όπου το βρείτε. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσική σκογάλα στην Ελλάδα. Μεγάλη χαρά και τιμή και αυτό. Μακάρι να μπορεί να το βρείτε σε αρκετές ποσότητες, αν και δεν υπάρχουν πια τόσες ποσότητες, για να το δοκιμάσετε. 69-36, 10-10-22. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαλμά που μας δίνει ένα ψυγιάκι δώρο με τυριά κάθε Παρασκευή.
1: Lateagain.gr, παιδιά. Lateagain εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Στο Lateagain.gr θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr.
2: Λοιπόν, ενώ αν είναι αυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεν και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
0: Λοιπόν, Σφαίρα Voice.
3: Σφαίρα Voice.
1: Λοιπόν, και ξεκινάω γιατί έχω και μια. Τι να πω, ένα βιογραφικό πλούσιο να διαβάσω. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι εσείς που μας στέλνετε τα βιογραφικά σας, ιδανικά, δεν θα ήθελα να μου στείλετε ένα δελτίο τύπου, αλλά 5 λόγια προσωπικά, εκφράζοντας αυτά που νιώθετε και αυτά που θέλετε να πείτε για τον εαυτό σας, χωρίς υπερβολές, χωρίς τόσες πολλές λεπτομέρειες. Πιο απλά θα πω, πιο δικά σας. Ξεκινάω όμως παρόλα αυτά να διαβάσω για την Νικόλ Παπαρίστοδήμου.
2: Εδώ θα διαβάσει και τις 2,5 σελίδες.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι θα προτιμούσα η Νικόλ να μας στείλει 5 λόγια για τον εαυτό της, να μας πει τις δικές της σκέψεις.
2: Εννοείς και όχι ένα τυπικό δελτίο τύπου γραμμένο από άλλους.
1: Όχι, έχει αυτό ένα υπέροχο εννοείς. Βιογραφικό, αλλά okay. Λοιπόν, η Νικόλ Παπαριστοδήμου λοιπόν γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και μεγάλωσε στην Κύπρο. Από 7 ετών ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής. Η συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Junior Eurovision για την Κύπρο αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική στιγμή στην πορεία της. Έγινε δεκτή στο παγκοσμίο φήμης Berklee College of Music στις Ηνωμένες Πολιτείες με μερική υποτροφία. Συνεχίζω λίγο πιο κάτω. Πήγε στο Greek Idol, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, γεγονός που άνοιξε το δρόμο για συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως η Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ, Γιάννης Πλούταρχος, Μέλισσες, και συνεργάστηκε επίσης με τον Κλέιντι Λούπα. Το 2012 συνεργάστηκε λοιπόν με το Clay Dist και συμμετείχε στο παγκόσμιο hit Mamacita Buena που ξεπέρασε τα 80 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες όπως το Τσίκι Τσίκι, 15 εκατομμύρια προβολές, Χελέγια, επίσης σε μουσική του Clay Di Lupa. Καλά, ο Clay Di είναι φοβερός, τον ξέρουμε, έχει βγάλει μουσικάρες, δεν το συζητάμε. Το 2014 συμμετείχε στο The Voice Australia με κριτές τον Ricky Martin, τον τους Madden Brothers και Delta Good Derm. Η Delta Good Derm είναι η Delta που ήταν η συμμετοχή της Eurovision φέτος από την Αυστραλία, παιδιά, για όσους δεν το θυμούνται. Λοιπόν, συνεχίζω όμως. Έχει πάρει κι άλλες.
2: Έλα, βρε Νάνση μου, για όνομα του Θεού. Ρε Νίκο, και εσύ κάνω μια διαλογή.
3: Παιδιά, τι λέτε, θα κάτσω εγώ να κάνω να αλλάξω
1: τη σειρά. Κάποια στιγμή γύρισε στην Ελλάδα.
0: Έτσι κάνουν οι καλοί διευθυντές. Έλα, ρε Νάνση.
2: Έλα, καλή ακρόαση, καλή επιτυχία.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού με αυτά που κάνετε.
1: Κοπέλα είναι.
0: Σκοπέλα.
1: Λοιπόν, γύρισε στην Ελλάδα η Νικόλ.
2: Ναι, να είναι καλά, γύρισε, θα ξαναφύγει.
1: Κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνόφωνο σίγγλ, τι να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι τι θα κάνει.
1: Σε μουσική του και στίχους. Μα δεν μου, αν μου έγραφε τι θα κάνει το καλοκαίρι, πίστεψέ με, θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να στείλω και ένα γλυκό φιλί στον Βασίλη Κουμεντάκο από του Other View.
0: Και εγώ να στείλω φιλί παραπάνω.
2: Και εγώ στη Λία που γυρνάει από το αεροδρόμιο και μας ακούει. Λιάκι μου, γλυκό φιλάκια.
1: Συνεργάστηκαν στο ελληνόφωνο.
2: Έλα ρε Νάντσι.
1: Τι να κάνω.
0: Βάλ το τραγούδι, Νίκο. Ξεχάσαμε τα πάντα.
1: Το τραγούδι λοιπόν λέγεται Δύσκολα.
2: Και εμείς δύσκολα.
1: Κυκλοφορεί από την Greek Entertainment, μήνος
0: και εμάς. Ξέρει πώς το λέει το τραγούδι αυτό. Σου λέει θα τους κάνω χάλια εκεί.
1: Σε μουσική και στίχους του Γιώργου Καλογεράκου, G. Καλή επιτυχία, Νικόλ. Σφαίρα Voice.

0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο τραγουδάκι, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στην Νικόλ. Φυσικά θα ανέβει στη σελίδα του Σφαίρα, οπότε θα μπορέσετε να βάλετε την καρδούλα σας και να το ψηφίσετε.
0: Συγγνώμη, νομίζω πρέπει να βάλουμε λίγο ένα τέλος με το τέλος του Μαΐου. Να κλείσουμε λίγο τα τραγούδια και μετά να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα λίγο. Να το βάλουμε μέχρι τη Δευτέρα.
2: Ό,τι θέλεις. Ναι, αυτό θα έπρεπε, γιατί πρέπει να δούμε και
0: όλα. Είναι λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Θα έπρεπε, γιατί θα τα βάλουμε ξανά, να τα ξανακούσουμε τα τραγούδια. Κάπως θα κάνουμε μια διαδικασία. Βέβαια.
0: Κάνουμε μια διαδικασία.
3: Μια διαδικασία.
0: Όχι, γιατί.
2: Θα τα ξανακούσουμε. Θυμάστε εσείς το πρώτο που παίξαμε, το πρώτο θυμόμαστε. Το δεύτερο, το θυμάστε.
0: Ναι. Θέλω να πω, άρα ουσιαστικά να βάλουμε μέχρι την
3: Παρασκευή. Η συναυλία που έλεγε θα γίνει τελικά.
0: Μέχρι την Παρασκευή, βέβαια.
3: Του έχει τάξει ότι θα του κάνει παπαδιά.
0: Δεν έχω τάξει καθόλου. Έχω τάξει όμως ότι στο πάρτι που θα κάνουμε πρώτο ο Θεός, που έχει ήδη προγραμματιστεί και έχει κλειστεί.
3: Α, θα τραγουδήσουν τα παιδιά.
0: Θα παίξουν οι τρεις πρώτοι, θα εκεί θα κάνουμε κάτι. Λοιπόν, αλλά να το κλείσουμε την Παρασκευή.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, τέλεια. Μέχρι την Παρασκευή θα.
2: Μέχρι
0: παίξουμε.
2: Την Πέμπτη, γιατί την Παρασκευή δεν είναι το πάρτι, είναι
3: δεύτερη. Γιατί 1,5 μήνα νωρίτερα, για ποιο λόγο?
0: Για να ετοιμαστεί όλη αυτή η ιστορία, Παναγία.
1: Έχουμε πολύ προετοιμασία.
2: Παναγία, καμιά κατοσταριά τραγούδια.
0: Πόσα?
3: Τι προετοιμασία θα γίνει?
0: Θα τα ακούσουμε όλα πάλι από την αρχή. Θα δούμε τι ψηφοφορίες του κοινού. Θα δούμε και εμεί τελικά τι ακριβώ έχει συμβεί.
1: Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο πότε τελειώνει αυτή η ψηφοφορία για να βάλουν κόσμο.
0: Την Πέμπτη, αυτό λέμε. Την Παρασκευή.
2: Όχι, ρε παιδί μου, να αφήσουμε. Γι' αυτό το τραγούδι της Παρασκευής δεν θα προλάβει. Καταλαβες. Έχει το λιγότερο χρόνο για να ψηφιστεί.
1: Κατάλαβες, γιατί το λέω.
2: Μια εβδομάδα και μετά.
0: Έχεις το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί, τη Δευτέρα θα το κλείσουμε.
2: Είναι το πιο αδικημένο τραγούδι.
0: Γιατί είναι αδικημένο τραγούδι, δεν θα είναι.
2: Γιατί το. Ένα τραγούδι έχει τρεις μήνες.
0: Να το ασχολήσουμε τώρα σε ένα τραγούδι, ρε φίλε. Το
2: ζήτημα πάντως είναι μια εβδομάδα που θα μπορεί να ψηφίζουν.
0: Ότι υποσχόμαστε ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμοι εκεί πέρα έξω θέλει να παίξει το τραγούδι του. Και ξαναλέω, δεν ήταν θέμα. Ήταν θέμα δικής σας ανάγκης. Και εδώ είμαστε μια παρέα. Αυτή η ιδέα που την είχαμε και πριν 5 χρόνια είναι πλέον τόσο σημαντική. Γιατί πόσα παιδιά. Πες, Παναγία, που βρέθηκες με μια κοπέλα που μου λες ότι έπαιξε τραγούδι.
3: Ναι, πόσο χαρούμενη ήταν που άκουσε το τραγούδι της και την προσπάθειά της στο ραδιόφωνο.
0: Ξέρεις τι δύναμη παίρνουν αυτά τα παιδιά. Θα κερδίσουν και από εδώ. Που κάποιες δισκογραφικές μπορεί να σου κάνουν δουλειά. Μπορεί να έχουν ήδη δισκογραφικές, κάποιες δεν έχουν. Ξέρεις πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτό, σου δίνει μια ελπίδα. Yeah. Λοιπόν, όλο αυτό το φτιάξαμε γιατί ήταν δική σας προτροπή. Γρηγόρη, δεν έχουμε πού να παίξουμε τα τραγούδια μας. Δεν έχουμε λεφτά, ζητάνε λεφτά, ζητάνε γνωριμίες, ζητάνε. Λοιπόν, εδώ εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Και σας υποσχόμαστε πρώτο ο Θεός, η 15η χρονιά που ξεκινάει το Σεπτέμβριο, θα μας ξαναβγεί από την αρχή να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι η φωνή σας. Your voice σφαίρα. Αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε ξανά φακέλους. Σήμερα δώσαμε 1000 ευρώ και έχουμε και δίλημα. Μακάρι να προλάβουμε να το παίξουμε, γιατί του Παναγίου του γυαλίζει το μάτι όταν μιλάμε για διλήμματα.
4: Μάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
12: Τι είναι αυτό?
11: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
12: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
11: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
12: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα.

0: ανδροειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
1: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Σφαίρα 96,6.

0: Άρα μεγάλε, μεγάλε Βασιλιά, μεγάλε Έλβις. Λοιπόν, πάμε και ξανά για φακέλους. Δώσαμε 1000 ευρώ. Τώρα θα πάμε στα... Να πω 1500.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλήθεια λες, Νίκο? 1500.
1: 2000.
0: Αλήθεια λες? Να πω 2000.
1: 2000.
0: 500 ευρώ. Τελείωσε. Όταν εσύ λες τέτοια, εγώ θα πηγαίνω ανάκριβο
2: δάκρυο. Να πω και μια καλημέρα στο φίλο του Μανώλη που μας έστειλε τα τσουρέκια, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος είναι ο Μανώλης, από πού είναι να πούμε. Τι, πού πάει να του ρίξουμε καθόλου 500. Έχει μαγαζί με συγκεκριμένο.
2: Δεν ξέρω.
0: Α, αυτό λέω. Όχι, το κατάλαβα ότι είναι τα τσουρέκια. Λέω, επειδή είναι.
2: Νομίζω εργάζεται στη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Α, μάλιστα. Μανώλη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, έχουμε και το καλάθι με τον Ανδριόπουλο, παιδιά. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Ιωστέφανος, Νέα Ιωνία. Το καλάθι αυτό, και ξαναείπα, με το πάρτι που είναι να κάνουμε πρώτο ο Θεός με αυτή την εκπομπή, ο Ανδριόπουλος θα βραβευτεί για την κοινωνική προσφορά του για όλο αυτό που κάνει. Μια οικογένεια κάθε μέρα παίρνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Πραγματικά μας έχει πάρει την καρδιά όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό και του το ανταποδίδεται. Να θυμάστε ότι με αγορά άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν όλα δωρεάν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα και κερδίζετε και πολύ χρόνο και χρήμα. Και βέβαια να θυμάστε επίσης και την κάρτα επιβράβευσης πήγα να πω. Παίρνετε αυτή την κάρτα και πηγαίνετε αργά. Είμαι εσύ κουρασμένος, ε. Λοιπόν, με την κάρτα επιβράβευσης που μόλις πάτε στον Ανδριόπουλο θα σας... θα πάρετε, θα πάρετε πάρα πολλά πράγματα καινούργια και πολύ πολύ σημαντικά. Μην ξεκινήσετε. Πάμε
2: γιατί
0: για τους φακέλους.
2: Να πούμε,
0: μόλις βγήκαμε από διαφημίσεις και τραγούδι έκανα μια αναφορά. Πάμε, Νίκο, μου σε παρακαλώ.
3: Ούτο το φακελάκι.
0: Οπα, οπα, οπα. Βλέπω τώρα το τρέιλερ του Τσίπρα που έχει την μπάλα. Ακούς, τελειώνει. Ποιος του είπε αυτές τις βλακίες? Του είπε μόλις πεις το είδατε αυτό το βιντεάκι που έκανε με την μπάλα.
2: Ναι.
0: Έλεγε το κοινό κόμμα. Και του λέει μόλις τελειώσει αυτό που θα πεις, θα πετάξει τη μία μπάλα από το δεξί χέρι στο αριστερό. Βρε φίλε μου, γλυκιά, αυτά ή τα κάνεις αυθόρμητα, αγαπημένα Αλέξη Τσίπρα, ή μην τα κάνεις καθόλου. Άμα δεις πως το κάνεις, ξέρεις, τελειώνει τη φράση του και μετά περιμένει να πιάσει και την μπάλα και δεν την πιάνει την μπάλα, έτοιμη να πέσει, είναι κάτω. Κάντε ρε φυσιολογικά πράγματα, ρε. Αφήστε τον εαυτό σας, μην είστε τόσο ξύλινοι. Τόσο νέο παιδί.
4: Κάτσε, Γρηγόρη, μπορεί να το κάνει και αυθόρμητα και να μην
0: το
4: πει.
0: Δεν το έκανε αυθόρμητα. Πίστεψε με, κάτσε να
4: το ξέρεις, τι είσαι.
0: Δεν το έκανε αυτό. Με το που τελειώνει, του λένε πέταξε την μπάλα και να αυτό το πράγμα, δεν το δει. Του φύγει και από τα χέρια η μπάλα, κόντυψε να πέσει κάτω.
1: Την Μπαρτσελόνα, η μπάλα, όλα αυτά τη συμβολίζουν.
0: Είναι τα χρώματα του κόμματός του. Το κόκκινο που είναι. Είναι το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο. Του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ.
1: Η Μπαρτσελόνα που κολλάει. Έχει τη σημαία της Μπαρτσελόνα, γιατί το σήμα.
0: Ότι έχει τα ίδια χρώματα με την Μπαρτσελόνα.
1: Και γιατί?
0: Ξέρω εγώ. Όσοι ψηφίσουμε θα μας βάλει να παίξουμε μπάλα.
1: Ξέρω
0: εγώ. Όποιος ψηφίσει το κόμμα του, ακούω Παναγί. Θα έχει προπόνηση πρωί απόγευμα. 5-7 εγώ, 9-11 εσύ, έτσι θα κάνουμε. Το βλέπει σωστά ο άνθρωπος, λέει αυτή η χώρα πάχινε, θα την αδυνατήσω. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο για να μιλήσουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τον κύριο ή την κυρία που πάμε για τα 500 ευρώ, σήμερα δώσαμε 1000. Για να δώσουμε άλλα 500.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα, μπράβο Νίκο, μπράβο.
1: Μακάρι,
0: μπράβο ρε φίλε, μπράβο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε κύριε?
5: Αντρέα.
0: Έλα Αντρέα μου, πού τηλεφωνείς?
5: Από Πετρούπολη.
0: Από Stone City. Έχουμε ξαναπαίξει?
5: Όχι.
0: Μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε για τα χιλιάρικα που το δώσαμε το πρωί. Πόσα, 500
1: ποτέ,
0: ευρώ σε...
1: όλα τα χρόνια αυτά δεν έχουμε ξαναπαίξει?
0: Όχι, σου λέει ο φίλε άνθρωπο. Όχι.
1: Να του τα χαρίσω.
0: Ναι, σου... Αλήθεια.
1: Να του τα χαρίσω.
0: Λοιπόν, 500 ευρώ δικά σου. Έτσι, εμείς είμαστε εδώ. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι για το φούντο έτσι κι αλλιώς. Ας πάμε λίγο πιο γρήγορα. Να σου πω, Αντρέα μου, το ξέρεις το παιχνίδι, με τους φακέλους.
5: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μην δίνει
0: λοιπόν,
1: σημασία.
0: Σου φτάνουν, σοβαρά το λέω αυτό. Σου φτάνουν 500 ευρώ.
5: Με φτάνουμε, μια χαρά είναι.
0: Ωραία, δεν θέλεις παραπάνω.
5: Εντάξει, άμα προκύψουν τα θέλω, αλλά.
0: Πόσα, ρε φίλε, πόσα.
1: Με πόσα είσαι, εντάξει.
0: Με πόσα είσαι ευχαριστημένος?
5: Με τα 500 ευχαριστημένος.
0: Τέλεια. Γι' αυτό που είπες, 700, αν κερδίσεις.
1: Τέλεια.
0: Μόνο γι' αυτό που είπες. Ήταν μεγάλη κουβέντα. Είπες 700. Δεν πειράζει, φίλε. Τουλάχιστον θα χαρούν κάποιοι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αντρέα, έχω τους φακέλους εδώ. Είμαστε και live. Το δώσαμε το πρωί χιλιάρικο στο Γιάννη. Για να τον δώσουμε και 700 σε σένα. Πάνε οι διακοπές μας καλοκαιρινές. Λοιπόν, στόχος εξωγήινος κεραυνός, λουλούδι, σουβλάκι, ροζ, φάκελος αγελάδα, μουστάκι και βούλες.
5: Ροζ.
0: Ροζ.
5: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
5: Και στόχος.
0: Στόχος.
5: Εξωγήινος.
0: Όχι, δεν γίνεται στόχος και εξωγήινος. Ή στόχος ή εξωγήινος.
2: Ένα από τα δύο.
5: Στόχος.
0: Στόχος, ωραία, αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τον ροζ Τον σκέτο και έχει μέσα το νούμερο 2. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Μπορείς να μπεις και εσύ αν θέλεις live στο Instagram να δεις τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 0. Πω, πάμε και για άλλο 700, παιδιά, το βλέπω σήμερα θα γίνει χαμός.
4: Το πεντάρι θέλεις. Αν το πεντάρι είναι μέσα στο στόχο.
0: Λοιπόν, το σουβλάκι έχει το 0. Αν το πεντάρι είναι στο στόχο, πήρες 700 ευρώ.
5: Μακάρι,
0: στο εύχομαι και εγώ. Σήμερα μπορεί να είναι η μέρα που θα δώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Χαλάρι σας. Και ανοίγουμε το στόχο και έχει μέσα. Το 7, ρε φίλε.
5: Να σου πω, να είμαστε καλά.
0: Έλεγες εξωγήινο στόχο, έλεγες ανάμεσα στον εξωγήινο και στο στόχο, ήσουνα. Όχι, ο εξωγήινος είχε το 3 μέσα, οπότε πάλι δεν κέρδισες. Το πεντάρι δεν θα το βρίσκες, μάλλον που είναι εδώ. Δεν θα έλεγες κανένα άλλο, τίποτα, όχι.
5: Άλλη μέρα, Γρηγορή.
2: Άλλη μέρα.
0: Αυτή η αισιοδοξία σου μου αρέσει πάρα πολύ. Το πεντάρι ήταν στο κεραυνό, το δείχνω τώρα και στην κάμερα. Καλή τύχη, εδώ είμαστε, ξαναπάρε, φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα, γεια.

0: Ζητείτε προσωπικό, ζητείτε τελειβερά, ζητείτε το ένα, ζητείτε το άλλο. Θέλω να ψάξω να βρω τώρα πλέον, να μιλήσουμε λίγο για αγγελίες. Πριν όμως πω για τις αγγελίες, παιδιά, να πω και για την Betabet, έτσι, που έχουμε εδώ πέρα την κλήρωση που θα γίνει στις 29. Μην ξεχνάτε, η Betabet, που ό,τι έχει να κάνει με αγορά ημενικίες, ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων, είναι η δράση αυτή που εδώ και τρεις δεκαετίες έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σε ό,τι αφορά με προδιαγραφές, υψηλών προδιαγραφών, παρακαλώ, στο ιατρικό οξυγόνο, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, στα αναπηρικά αμαξίδια, στα ορθοπαιδικά είδη. Θα βρείτε τέσσερα καταστήματα φυσικά στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι, στη Σωτηρία, Νοσοκομείο 28 Σταυρό και σύντομα στα Βρυλίσια. Είναι μια επιχείρηση που μπορεί να σας βοηθήσει ανά πάσα στιγμή, ό,τι χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, και γι' αυτό και τη λατρεύετε και την έχετε βάλει τόσο ψηλά. Betabet, που τη βλέπετε και πάρα πολλά αμάξια να γυρνούν σε όλη την Αθήνα, που ουσιαστικά βοηθούν τους ανθρώπους και μεταφέρουν πράγματα που έχουν να κάνουν με ιατρικό εξοπλισμό. Λοιπόν, Παναγία, έχετε να πείτε αναφορά?
1: Πείτε,
0: και για να ανοίξω λίγο, θα διαβάσουμε αγγελίες. Αγγελίες.
2: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα το τροχό και για να ενεργοποιήσεις το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή και ξεκινά να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Στα κοινωνικά βλέπω, άνοιξα τα νέα. Δες εδώ πώς παντρεύονται. Δες σελίδα με το πώς παντρεύονται.
2: Ναι, έχει πολλούς γάμους τώρα.
0: Εδώ κοίτα.
3: Άντε ρε.
0: Μία σελίδα ολόκληρη στα νέα με γάμους, Νίκο. Δες εδώ. Μία σελίδα ολόκληρη, φίλε. Παντρεύονται. Που γράφει κοινωνικά. Χαμός. Ο Κοσμάς, η Άρτεμις, ο Ιωάννης, η Δήμητρα. Πω, πω. Κόσμος και Κοσμάκη, σίγουρα.
3: Δεν θα πρέπει να υπάρχει όμως και μια λίστα με τα διαζύγια να συγκρίνουμε.
0: Όχι, ρε φίλε. Φαντάζεσαι να είσαι υποχρεωμένο.
2: Γιατί πρέπει να πείτε πάντα το αρνητικό, ρε φίλε.
0: Του Παναγί, πες.
3: Το Γρηγόρη.
2: Είναι στο καλό. Παντρεύονται οι άνθρωποι, θέλουν να κάνουν οικογένειες, θέλουν να δημιουργήσουν πράγματα μαζί.
3: Και μετά να χωρίσουν.
2: Εύχομαι να μην θέλουν να χωρίσουν. Εύχομαι να μην γίνει.
0: Πολύ γάμοι. Ανοίγω και τις άλλες εφημερίδες. Γάμος.
4: Παντρεύεται ο κόσμος.
0: Δεν έχει αγγελίες. Ποια εφημερίδα έχει αγγελίες?
3: Ρε Γρηγόρη.
0: Αγγελίες γάμων και εδώ.
3: Γρηγόρη. Παντρέψου, ρε φίλε, κι εσύ.
2: Γιατί, ρε φίλε, να παντρευτεί?
3: Να έχουμε ένα τζέρτζελο, ένα σούσουρο.
0: Ρε Γρηγόρη, ναι, παντρέψου και εσύ.
3: Έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Για να συγκαφέρει λίγο την εσπρέσο και εκεί.
2: Δεν έχει πάρει ο Παναγής.
3: Θα κάνουμε πολύ ωραία παρτάρα στο γάμο σου, ρε Γρηγόρη.
0: Θα δεις, Παναγή, λίγο τις αγγελίες, σε παρακαλώ.
2: Γρηγόρη, παντρέψου, ρε φίλε. Ρε μπρο.
0: Παντρέψου, ρε μπρο. Φρασικά, οπότε παντρέψου να...
2: Ρε μπρο, παντρέψου, ρε.
4: Μπορείς να σταματήσεις να χτυπάς το μικρόφωνο.
3: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν αγγελίες σε εφημερίδες. Τι έγινε, ρε παιδιά, κάποτε οι εφημερίδες ζούσαν από τις αγγελίες.
3: Η Κίμπερλι πήγε στην Μύκονο, ε, μεταξύ.
2: Φίο, υπάρχουν site πια.
0: Υπάρχουν site.
3: Όχι.
0: Ναι, κάτσε, εφημερίδες όμως δεν.
3: Εφημερίδες.
0: Δεν σίγουρα την Εσπρέσο από εκεί πέρα έχει αγγελίες.
4: Πού είναι
2: λοιπόν,
4: Εσπρέσο?
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Παρά με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Και είμαι έτοιμη να πάρω και το password.
0: Ρε, δεν υπάρχουν αγγελίες στις εφημερίδες.
2: Παναγή, για πες μας τι γίνεται με το password.
3: Θα πω πρώτα για Ventures Ferries.
2: Θα πεις πρώτα αυτό, γιατί κοιμάσαι τόση ώρα.
3: Θα πω για Ventures Ferries, γιατί παιδιά μπορείτε να πάτε χωρίς άγχος στις διακοπές σας, χωρίς βαλίτσες, χωρίς αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Ventures Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενή Τσαμπάρη, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξεχαστό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, με καμπίνα και αυτοκίνητο. Ventures Ferries και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
2: Παίρνω και το password, σας το λέω.
3: Το ολοκένουργιο MG3 Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ένα αυτοκίνητο σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ, παρακαλώ.
2: Έχουμε μαζευτεί πολύ, ε.
5: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
5: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
5: Ποιος είναι?
2: Εγώ, το έχουμε ξαναπεί νομίζω κάποια στιγμή.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τα έχουμε ξαναπεί?
4: Τελικά.
5: Δεν τα έχουμε ξαναπεί.
2: Ποτέ?
5: Έχω ακούσει όμως.
2: Άμα έχεις ακούσει.
5: Ποτέ, πρώτη φορά.
2: Πώς με λένε?
5: Μισώ να μετακινηθώ γιατί κάνει διακοπές.
2: Ναι, βρήκαμε τη δικαιολογία τώρα, μισώ να μετακινηθώ. Γκουγκλάρι.
5: Όχι.
2: Πώς με λένε?
3: Παρθένα, πες.
5: Δεν σας ακούω, παιδιά, κάνει διακοπές.
2: Πάρε το μηδέν.
0: Έρχεται καλοκαίρι, γι' αυτό.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καταπληκτικά.
4: Δεν βαριέστε?
5: Ναι. Και εγώ καταπληκτικά. Σας ακούω κάθε πρωί και σας χαίρομαι.
2: Άρα, πώς με λένε?
5: Νάνση.
2: Αγιέ σου.
0: Εμένα. Άντε, μιλήστε, γιατί βρήκα αγγελίες. Έλα, μιλήστε.
3: Εμένα.
5: Το Γρηγόρη τον άκουσα.
3: Ωραία, εμένα πώς με λένε?
5: Γνώρισα.
3: Εμένα.
5: Τώρα θα αρχίσω να σας μπερδεύω, με συγχωρείτε.
2: Εσένα θα σε μπερδέψει λίγο. Παναγή τον λένε, για να ξεμπερδεύουμε. Και είναι και ο Καλούδης εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, Χριστάρα, σε ποια περιοχή τηλεφωνήσαμε?
0: Άντε ρε, πείτε να τελειώνουμε λίγο το κωδικό.
5: Μαρούση, Μαρούση είμαι.
2: Α, είσαι και γείτονας. Δεν σε έχω πετύχει ποτέ. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία.
0: Πες τον κωδικό να μάθουμε.
2: Χριστό, πες μου τον κωδικό. Γρηγόρη, έχεις πάρα πολλά νεύρα.
5: 5577.
2: Κάτσε να δω, ναι. Παίρνα τον. Σε τσουβαλιάσαμε μαζί με τους υπόλοιπους.
5: Να είσαι καλά, παιδιά.
2: Μπήκε στο
0: σύνολο.
2: Παίρνα τον. Του το δίνω το pass. Βρήκε το password, σου έδωσα το pass. Μπήκε μέσα στην ομάδα μαζί με τους υπόλοιπους και μπορεί να κερδίσει το αυτοκίνητο. Χριστάρα μου, καλή επιτυχία.
5: Να είστε καλά.
2: Φιλάκια πολλά. Και να θυμάσαι, Νάνση. Έτσι, δυνατά. Φιλάκια.
0: Έτσι, χιουμοριστική μουσική βάλε λίγο. Βρήκα αγγελίες. Λοιπόν, Παναγή, βάλε λίγο μουσική. Θα την έχω μουσική για τι αγγελίες.
2: Γιατί δεν θυμόταν ο Χρήστος το όνομά του, έλα.
3: Να σκάσω είμαι τώρα.
0: Λοιπόν, βρήκα χαρίζω.
2: Εσείς τους δύο σας μπερδεύω λίγο.
0: Παναγή, θέλω να μου δώσει λίγο σημασία, σε παρακαλώ. Να είσαι και εσύ, αν γίνεται. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να μου δώσει σημασία, αλλά αν γίνεται, δώσε μου.
2: Βάλε το τραγούδι του Βέρτη, δώσε μου λιγάκι σημασία.
4: Ναι, γίνεται να βάλω.
0: Βάλε, ρε Νίκο, ένα τραγουδάκι από κάτω. Βάλε ένα χαρούμενο. Λοιπόν. Αναμονή, ευχαριστώ. Χαρίζεται, εντάξει. Χαρίζεται νηπτήρας με την κολόνα του.
3: Α, η κολόνα είναι το από κάτω.
0: Από κάτω, νηπτήρας με την κολόνα. Αν πάρεις δηλαδή χωρίς την κολόνα, πρέπει να ψάξεις να βρεις κολόνα για να την βάλεις στο νηπτήρα.
3: Είναι επικαθήμενος ή κρεμαστός.
0: Μάλιστα. Χαρίζω εκπτωτικό κωδικό 5 ευρώ Domino's Pizza.
2: Ωραίος, Μερακλής, με καλός.
3: Αλήθεια λες.
0: Ναι, δηλαδή αυτός έχει τα 5 ευρώ, σου λέει τα χαρίσω. Δες όμως ο τύπος έτσι, έστειλε μια αγγελία, Νίκο Μακούς.
4: Γιατί τον παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Αυτόν.
4: Ναι,
2: εγώ το θέλω. 5
4: ευρώ
2: το
4: θέλει. Ναι, 5 ευρώ θα μας δίνει.
0: Εντάξει, τώρα επειδή είναι και συγκεκριμένη αυτή.
2: Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ζητάω συγκεκριμένο κουμπί.
2: Α, για πες το.
0: Να τον πάρω τηλέφωνο αυτόν.
4: Ναι,
3: τι κουμπί
4: ζητάει.
0: Ξέρω εγώ τι κουμπί ζητάει.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν γράφει πώς είναι αυτό το κουμπί.
0: Ζητάω συγκεκριμένο κουμπί. Εδώ πέρα, αν το είναι, εδώ γράφει. Εδώ πέρα, πατάω εδώ με μάμα εφημερίδες ωραίες, παλιά ωραία. Ζητάω συγκεκριμένο κουμπί. Τι κουμπί ζητάς, ρε φίλε? Δεν γράφει το τηλέφωνο, να πούμε. Ζητάω συγκεκριμένο
2: κουμπί. Παιδιά, πολλές φορές σου χαλάει ένα ρούχο και θέλεις ένα συγκεκριμένο κουμπί που ταιριάζει στο συγκεκριμένο ρούχο. Δεν είναι κακό να το ψάχνεις, να το βρίσκεις έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά πρέπει να το περιγράψεις.
0: Αυτή τη στιγμή ναι, δεν. Θα πάρουμε τηλέφωνο μα.
2: Γρηγόρη, από το μυαλό σου θα βγάζει τι γυλίσεις είναι αυτές.
0: Πώς
2: έχει μπει?
0: Χαρίζω μπιτόνι μεταφορά υγρών. Χαρίζω αργυλέ. Αργυλέ τι, ο αργυλές αυτός που καπνίζει, που καπνίζουμε. Μάλιστα.
2: Είναι άργυλες, παιδιά, είναι άργυλες.
0: Είναι άργυλες. Ζητάω τραπέζι πινκ πονκ. Υπάρχει τίποτα?
3: Δεν έχω.
2: Κατέβασε την αποστολή.
0: Ζητάω ποντιακή λίρα. Εγώ έχω μία, αλλά είναι του Ζουηδάκη.
3: Είναι ακριβή.
0: Ναι. Χαρίζω αξεσουάρ καλώδια ασφάλεια. Διάφορα άσχετα μεταξύ του χαρίζει αυτό.
4: Αυτό που χαρίζει.
0: Ωραίο είναι αυτό.
3: Χαρίζω διάφορα άσχετα μεταξύ του. Ωραίο.
0: Πολύ δυνατό. Χαρίζω διάφορα. Ζητάω μια μέγενη.
2: Να σου πω να παίρνω.
0: Να σου πω να παίρνω τηλέφωνο, Γεια σα, τι θέλω εγώ τη μέγενη.
3: Είναι τωρινέ πρόσφατε, λέει.
2: Τι θέλει εσύ τη μέγενη, αφού αυτό θέλει μέγενη. Έχει να του δώσει.
0: Ζητάω επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Άμα δεν πάει κάποιο να τη δώσει στον άνθρωπο.
3: Αυτό καλά κάνει και το ζητάει.
0: Χαρίζω πατερίτσα διπλή. Βεβαίω. Ενώ ζητάω στολή μελισσοκόμου. Όχι οτιδήποτε για τη μελισσοκομεία.
2: Α, και στην αρχή νόμιζα ήταν.
0: Χαρίζω τέσσερα ζευγάρια γυναικεία παπούτσια και ένα ανδρικό.
4: Ορίστε.
0: Βεβαίως.
2: Νούμερο λέει.
0: Ζητάω οτιδήποτε σχετικό με τον μπάσκετ.
4: Ωραία. Αυτό με τώρα δεν θέλει. Έχω πολλά πράγματα του μπάσκετ. Τι θέλει?
0: Αυτό είναι.
2: Μάλιστα.
0: Χαρίζω.
2: Καλά, κάτσε εσύ τώρα γιατί έχω εγώ να σου πω πράγματα.
0: Περίμενε λίγο. Χαρίζω άδεια πλαστικά μπουκαλάκια 30 ml από υγρά και ηλεκτρονικό σιγάρο.
2: Γρηγόρη, όταν αποφασίσει να βρει κάτι από εφημερίδα, γιατί αυτά που διαβάζει δεν είναι ωραία. Έλα να μας ενημερώσεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, που είναι πεντανόστιμα να τα πιεις και να σε δροσιστείς, σόδες και μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Να τα λέμε αυτά. Σε όλα τα προϊόντα της, όχι μόνο σε ένα. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ζητάω, περίμενε Παναγή, ζητάω στολή Άγιου Βασίλη, extra extra large και ένα εξωτικό. Αυτές τις ώρες τους παίρνουν τηλέφωνα, δεν γίνεται. Πρέπει να μου ξανάσει αυτή τη διαδικασία. Και χαρίζω ανταλλακτικά φερμουάρ. Τι μπορεί να είναι ανταλλακτικό φερμουάρ, φίλε?
3: Το αυτό, το πάνω κάτω που το ανεβοκατεβάζει.
0: Δηλαδή και εγώ θα το πάρω ένα τηλέφωνο να βρεθούμε να μου φέρει το ανταλλακτικό φερμουάρ.
2: Πρέπει να δουλέψουν λίγο και τα courier, δεν χρειάζεται να τον πάρει τηλέφωνο και να βρεθείτε.
0: Σωστό και αυτό.
3: Daily courier.
4: Θέλω να το δώσω τι κατάσταση είναι.
0: Το ανταλλακτικό φερμουάρ.
4: Βέβαια.
2: Χαρίζει, παιδί μου, ή τα αγοράζει.
0: Χαρίζει, το χαρίζει.
4: Άμα είναι χρυσό αυτό και εγώ έχω ασημένιο.
2: Χαρίζει ο άνθρωπος.
4: Ναι, αγάπη μου, αλλά ναι, είναι χρυσό αυτό.
2: Ναι,
4: και
2: αγάπη μου, αλλά τώρα να τελειώνουμε. Πες που να γίνει.
3: Λοιπόν, παιδιά, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε. Εδώ αυτό θέλουμε και μαζί μας να πάμε στις διακοπές μας. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει τον Ιούνιο. Σε λίγες μέρες ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, Παναγή, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, Παναγή, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι, Νίκο μου. Στίχημαν, λοιπόν, ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21 Plus, παίξει υπεύθυνα. Άμα σας ξαναπιάσω να κοιτάτε αλλού την ώρα που λέω πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, θα σας αναφέρω.
3: Τι 4 λεπτά μετά από τις 10, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
4: Δεν είναι.
2: Εσύ γιατί βλέπεις τηλεόραση? Είμαστε στο ραδιόφωνο για να βλέπεις τηλεόραση. Έχουμε εκπομπή εδώ.
0: Περάστε με παρατά, σε παρακαλώ.
2: Τι είναι αυτά τώρα εδώ?
0: Κοντεύω τα 60 και κάτσε και με κάνεις παρατηρήσει συνέχεια. Μου λες και είμαι ο.
3: Γρήγορη μου, 51 είσαι. Πώς κοντεύεις τα 60?
2: Δεν είναι 51. Παναγί μου, δεν βγαίνουν τα χρόνια να είναι 51. 60, καλά λέει.
3: Πόσο είναι?
2: Μη σου πω και 70.
4: Πόσο χρόνο είσαι, Γρήγορη?
0: Τι κοιτάς, Γρήγορη, και τέτοιο λίγο σεβασμό εδώ μέσα.
3: Καλά, τι κοιτάς, σου είπε, δεν σου είπε να πάνε να παυτοθείς.
2: Έτσι κάνει ο Γρηγόρης.
3: Τι είναι το σεβασμός?
2: Μετά θα μου πει τι είσαι, μαμά μου.
3: Τι σου είπε το κακό, δηλαδή, τώρα το κορίτσι?
0: Θα απαντήσω γιατί θα πω πολύ χοντρές κουβέντες.
3: Χοντρές κουβέντες θα πεις? Εγώ να δεις τι θα πω μετά.
2: Για πες.
3: Πιο χοντρές από τις δικές σου. Νομίζεις θα κολώσω?
2: Ο Γρηγόρης τι κάθεται εδώ πέρα, αραχτός, δεν θα σας φέρουμε καφεδάκι?
0: Αν σε μη μιλάς πολύ, είσαι πάρα πολύ κακομαθημένη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ και εσύ να είσαι καλομαθημένος.
2: Κατάλαβες, εγώ είμαι κακομαθημένη,
3: ναι.
2: Εσύ είσαι καλομαθημένος.
3: Δεν ξέρω τι είναι πιο κακό, να είσαι κακομαθημένος ή καλομαθημένος.
4: Τι σημαίνει κακομαθημένος?
0: Δεν μας χαίζεται λίγο και στη δεύτερη. Λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 10 και...
3: Αυτό ήτανε!

0: Μάρτιο Αντωνίου.
1: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγιώτης Τζάτος.
2: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
1: Θα τα πούμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Έρχεται η Βερίνα να σας κρατήσει την οποία μέχρι και τη μία. Το πρόγραμμα του Σφαίρα εδώ, σύσσωμο, παρέα, φοβερή μέχρι και αργά το βράδυ. Να είστε καλά. Αν σας βρίζουν στον δρόμο, μην δίνετε σημασία. Δεν ξέρουν ότι είσαστε εσείς. Αν ξέρουν, δεν το κάνανε. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου σας.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
8: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
9: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
11: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
15: Let's go.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μια βάρκα, τατουάζ,
2: ναι,
1: στο χέρι του,
2: ναι,
1: και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχινε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616.
13: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
15: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.

0: έρχεται.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: δεν ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο, απλά το κάναμε καλύτερο. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο. Λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
13: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
14: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
13: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
14: Τηλέφωνο 2610 525 352.
13: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα χτενίζομαι με χτένα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφησες.
8: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
9: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
10: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
13: Η δράση ξεκινάει.
14: City in Action 2026, powered by They.
15: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
16: Let's go.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε.
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008 έχει φύγει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: έρχεται.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπ ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
10: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: σφαίρα.
1: Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
2: Ούζο με κοκακόλα?
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει.
3: Αρχίσαμε.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Γιογιώσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιώσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιώσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
12: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφές. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σένα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη, όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη

0: Έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πρίτσε.
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανώδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.

0: μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
15: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
16: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
16: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
16: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
17: El Greco. Πίτσα El Greco.
16: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεται, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
3: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια Τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplast.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
13: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο το αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω πάει σε ένα φούρνο και παίρνει σε γειτονία που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα,
1: το
2: όλα και καλά.
1: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ,
3: πόσο πολύ το θέλω και εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πού το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
4: Ποιος πήρε το κουρασάν, εγώ.
0: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέ. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
14: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
2: Τι έγινε?
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
0: Κουνάβης.
3: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
0: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
13: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
15: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
14: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Σάιλεστόουν, επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
15: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
14: Τηλέφωνο 26-10-525-352.
15: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλαύκου 9.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
2: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Κουμπί.
2: Φέρτε να στο ράψω λίγο.
3: Μανούλα.
1: Μάνα!
0: Έξι με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοσμό με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Τάνια!
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτή Δημαίων.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,1.

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Woody's Burger House.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
15: Αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου.
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ.
21: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
23: Δόντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Τάκης και Μπούς.
0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε

0: 8 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Αχ, σήμερα τι έχω τραβήξει από το πρωί. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Αυτή η εβδομάδα νιώθω ότι θα είναι η πιο δύσκολη από όλο το... Τι να πω τώρα, χειμώνα, αφού δεν καλοκαίριασε. Ευελπιστώ μέχρι και την Κυριακή που ουσιαστικά 31 του μήνα είναι η Πανσέληνος, που θα ολοκληρωθεί αυτό το φεγγάρι των λουλουδιών, γιατί τον Μάιο, ουσιαστικά είναι η Πανσέληνος του Μαΐου, έτσι, ανθίζουν όλα τα λουλούδια. Βέβαια θα μου πεις τώρα, φέτος δεν κύλησαν τα πράγματα όπως κυλούν άλλες χρονιές. Δεν ξέρω, αλλά μέχρι και πριν από λίγες μέρες χιόνιζε, ρε παιδιά. Δηλαδή αλήθεια. Και δεν είναι ότι είναι ο καιρός. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο άνετη με το κομμάτι της θάλασσας. Μπαίνω, βουτάω και το χειμώνα. Δεν χαμπαριάζω. Αλλά αυτό το οποίο συνέβαινε άλλες φορές Αγίου Πνεύματος που ήταν κατά καλό καιρό, δεν το βλέπω να συμβαίνει. Κάτι πάλι άκουσα για βροχές Παρασκευή Σάββατο. Δεν θα μας τρελάνει ο καιρός. Με τα νεύρα μας παίζει. Θα πάμε κόντρα όμως και όπου βγει. Πρώτα με τον καπετάνιο και μετά με την Ανούλα. Έτσι να ξεκινήσουμε παρέα πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Την αγάπη μου σε όλα τα καταστήματα, σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, και είναι πολλά τα καταστήματα. Και κάθε λίγο και λιγάκι αυτό το πλάσμα, το μοναδικό, η Δήμητρα Κατσαφάδου, ανοίγει και ένα νέο κατάστημα. Κάνει και τρομερές προσφορές, πακέτα προσφορών, είτε να πάτε σε ένα από τα καταστήματα από κοντά να τα ζήσετε όλα αυτά που σας περιγράφω τόσο καιρό, ενώ την εμπειρία αυτή, τη μοναδική εμπειρία με τα προϊόντα της Love and Rose, είτε να μπείτε στο site και να τα δείτε εκεί αναλυτικά πριν πάτε σε ένα κατάστημα και τα δείτε από κοντά. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, αυτή είμαι εγώ. Θα αναλύσουμε και ζώδια, αλλά τα εξηγάμε σ' άφηνα, δεν τα σ' άφηνα έτσι, εντάξει. Οπότε, να περάσουμε όμορφα.

Ξέρε, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Και πρόσεξε τώρα. Το να πηγαίνεις κόντρα δεν σημαίνει πάντα ότι κάνεις επανάσταση. Σημαίνει ότι μπορεί να βάζεις όρια. Ότι έχεις επιλέξει να λες όχι χωρίς να νιώθεις ενοχές. Μπορεί να φεύγεις από κάτι το οποίο σε μικραίνει. Για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου όλα αυτά, έτσι. Ή τέλος πάντων για να διαλέξεις κάτι που όλοι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν. Ουσιαστικά σε όλους αυτούς φαίνεται ότι πας κόντρα, ότι είσαι αντιδραστικό πλάσμα. Αλλά αν εσένα αυτή η κόντρα σε φέρνει πιο κοντά στην ηρεμία και στην αλήθεια σου, τότε όχι απλά πραγματικά αξίζει. Και αν σε φοβίζει, πίστεψε μου ότι πρέπει να το κάνεις. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι αντιδρούν, σχεδόν πάντα, όταν δεν ακολουθείς αυτό που έχουν συνηθίσει από εσένα. Και είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει, ότι άμα έχεις δώσει αέρα σε έναν άνθρωπο και τον έχεις συνηθίσει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και απλά μια μέρα σηκωθείς και συνειδητοποιείς ότι δεν την παλεύεις άλλο, δεν αντέχεις και όλο αυτό το αλλάξεις, εννοείται ότι θα κακοφανείς τον άλλον, εννοείται ότι θα χάσει το βόλεμά του, εννοείται ότι... αλλά δεν σε ενδιαφέρει τι θα πάθει ο άλλος, σε ενδιαφέρει τι θέλεις εσύ. Και αν εσύ έσκασες, ξεχύλισε το ποτήρι, δεν την παλεύεις πια, έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις αυτό το οποίο ουσιαστικά νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις. Απ' την άλλη όμως, οφείλεις στα πλαίσια του σεβασμού να... γιατί από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, εδώ είναι αυτό που λέω τώρα, εσύ δηλαδή το επέτρεψες, οφείλεις να δώσεις κάποιες εξηγήσεις απλές. Όχι υπεραναλύσεις, ότι ξέρεις κάτι άλλο δεν μπορώ. Okay, καλά όλα αυτά που έκανα μέχρι τώρα, αλλά τώρα θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Και ελπίζω να με καταλαβαίνεις, ελπίζω να τα απόλαυσες όλα αυτά, να απόλαυσες τις παροχές που σου πρόσφερα όλο αυτό το διάστημα, αλλά τώρα συγγνώμη, δεν θα συνεχίσει αυτό το σενάριο. Εντάξει, και ωραία, και φεύγεις και αποχωρείς και πας όπου θες, λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Είπες και τι δεν είπες, κάτσε να δεις τώρα τι θα πούνε αυτοί που έχουν καταπιεστεί, γιατί είναι το φεγγάρι, το οποίο το φεγγάρι, σου ξαναλέω, φωτίζει πράγματα που προσπαθούσαμε να κρύψουμε και αποκαλύπτονται κρυμμένα, θαμμένα, σκονισμένα μυστικά. Οπότε γενικά μετά τη Πανσέλινο, μετά τις 31 του μήνα, από πρώτη του μήνα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, είναι πάνω στην ημέρα του Αγίου Πνεύματος, να έχουμε και την επιφώτιση, μπας και ζωθούμε, θα αρχίσουμε να λειτουργούμε διαφορετικά. Αρχίζει να μας βγαίνει τα θέλω μας, τα πραγματικά. Δεν θα σκεφτούμε τίποτα το οποίο θα μας κρατήσει πίσω. Πάμε για αποδέσμευση. Δηλαδή, πάμε λίγο να λυθούμε. Εμείς που μπορεί να ήμασταν δεμένοι, εσείς που μπορεί να ήσασταν δεμένοι στο παρελθόν, με κολλήματα, με. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Έρχεται Θοδωρής Φέρης, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Μακρόπουλος από την παρέα, σβήσε το φεγγάρι, Νίκος Οικονομόπουλος και σκοτώνε, γιατί υπάρχουν και κάτι ζευγάρια πανάθεμάτα. Με την καλή έννοια το λέω. Τέτοιο ζευγάρι θέλω να είμαι κι εγώ. Να μην χωρίζω ποτέ, γίνεται, αυτά τα ζευγάρια που ποτέ τους δεν χωρίζουν, εγώ τα ζηλεύω με την καλή έννοια. Αλλά δεν είναι εύκολο, δηλαδή άμα θες κάτι πρέπει λίγο να στρώσεις τέτοιο, κατάλαβες, δεν είναι θέλω και έρχεται εξ ουρανού. Προσπάθεια, αγώνας καθημερινός, δύσκολη πίστα. Και επειδή εγώ από την άλλη θέλω να σας τα κάνω όλα εύκολα, αν δυσκολεύεστε, γενικά αν έχετε προβλήματα εκεί στην ευρύτερη στοματική κοιλότητα, είδες τώρα πως, όχι να μιλήσετε, εγώ εννοώ αυτά τα πιο εσωτερικά που μπορεί να πονάνε. Οι άφθες ας πούμε πονάνε πάρα πολύ, παιδιά, άστο. Εγώ σώθηκα με το εξαλέν, το είπα και τις προηγούμενες μέρες, πρέπει να το πω και σε σένα, γιατί είναι περίοδος άγχους, οπότε μπορεί να ταλαιπωρήσετε από αυτό. Το εξαλέν δεν είναι μόνο για το λαιμό, για γραγάρες, είναι για να βοηθάει σε όλα τα προβλήματα της στοματικής κοιλότητας, πλάκα, ουλίτη, δατεριδόνα, και εννοείται στο κομμάτι αυτό με τις άφθες. Κάνεις γραγάρες, δεν χρωματίζονται τα δόντια, εννοείται πάντα με τη σωστή χρήση, υπεύθυνη σωστή χρήση, από τις συμβουλές που θα σας δώσει ο γιατρός και ο φαρμακοποιός σας. Εντάξει.
Τα ξεκαθαρίσαμε. Ωραία. Πάμε για αυτά που είπα τώρα, χωρίς διακοπή. Σφαίρα 102,2. Έλα μαζί, θα είμαστε εδώ. Ό,τι και να βγάζουμε, ό,τι και να συμβαίνει, θα το αντιμετωπίζουμε. Εγώ θα βρίσκω τη λύση για κάθε θέμα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Να, αυτά τα ζευγάρια που ποτέ τους δεν χωρίζουν, ξέρεις πόσο έχουν προσπαθήσει και πόσο έχουν... Δεν έχουν περάσει εύκολα. Έχουν περάσει και ωραία, αλλά δύο άνθρωποι για να μπορέσουν να είναι μαζί μετά από χρόνια και να είναι καλά, δεν είναι το θέμα μόνο να είσαι μαζί, είναι να είσαι όπως πρέπει, ενώ να το έχεις βρει. Να μην προσπαθείς να αποδείξεις αν είσαι εσύ ο πιο έξυπνος ή η πιο έξυπνη, ή αν ξέρεις ή δεν ξέρεις περισσότερα. Ξέρεις αυτό το παιχνίδι το εγωιστικό, από ένα σημείο και μετά, όταν φεύγει ο έρωτας και δυσκολεύει το έργο της αγάπης, αντί να γίνεται πιο εύκολο, δυσκολεύει. Έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το κομμάτι του να αποδείξουμε ότι... Ξέρεις, να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη του είναι μας. Μωρέ, δεν με παρατάς, λέω εγώ τώρα. Πλέον βαριέμαι πάρα πολύ. Ακόμα και στους πολύ δικούς μου ανθρώπους που έτσι μπορεί πολλές φορές στο παρελθόν να έχω υπάρξει πολύ ισχυρογνώμων, ιδίως όταν κάτι το έχω ζήσει και το έχω, ξέρεις, μελετήσει. Προσπαθούσα, αν έβλεπα ότι δεν το καταλαβαίνει κάποιος ή προσπαθούσα να με πείσει για κάτι άλλο, τρελαινόμουν. Μετά είπα, να σου πω, ό,τι και να κάνω, όσο και αν προσπαθήσω, γιατί να είμαι τόσο, ας πούμε, παρεμβατική σε κάτι που ο άλλος πιστεύει ότι δεν ισχύει ή έχει τη γνώμη του. Δεν πρέπει να τον αφήσω να το δει. Εγώ θα πω αυτό το οποίο πιστεύω μέχρι ένα σημείο, και μετά φυλάκια και χαιρετίσματα στην εξουσία. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Υποσχέθηκα προβλέψεις σχετικά με την Πανσέλινο και πριν το κάνω, πριν προειδοποιήσω κάποιους έτσι να είναι λίγο πιο ήρεμοι, γιατί θα τσιτωθούν αυτές τις μέρες, εγώ νομίζω ότι όλοι τσιτωμένοι είμαστε, έχω μία δωρεπιταγή από Καλερίντε Ποτέ. Μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, τη διεκδικείτε μέσα από το Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφετε τη λέξη δωρεπιταγή και μου το στέλνετε το μήνυμα μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 6936101022. Ταύρος, Λιοντάρια, Σκορπιός και Υδροχός, για σας χτυπάει η καμπάνα, δεν θα περάσετε και πάρα πολύ καλά. Διανύεται ένα νευρικό, σχεδόν εκρηκτικό κλονισμό πλαίσιο, τέλος πάντων. Θα πρέπει να μείνετε μακριά από άτομα που ξέρετε ότι έχουν τον τρόπο να σας τσιτώνουν ακόμη περισσότερο, εντάξει. Και να πω και το θετικό. Γενικά τώρα θα συμβούν πράγματα, ρήξεις, χωρισμοί, τσακωμοί, αλλά την ίδια ώρα που θα αγανακτείτε, γιατί σας πνίγει το δίκιο, είναι σαν να, από τη μία να λες τώρα γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό, αλλά από την άλλη είναι σαν να στο βάθος κοιτάς πως τραβάς το βλέμμα σου από αυτό που συμβαίνει τώρα εκεί και είσαι, ας πούμε, σε ένα πανικό μέσα και λες κάτσε λίγο πάρω μια ανάσα και κοιτάς λίγο έτσι τον ουρανό μακριά και βλέπεις εκεί μακριά ότι κάτι έρχεται, κάτι καλό. Οπότε μη μένεις πολύ σε αυτό τον καυγά. Δηλαδή προσπέρασέ τον και σου είπα, απομακρύνσου από ανθρώπους που βλέπεις ότι έρχονται με φόρα για να σε έτσι τόσουνε. Και γενικά, όσο και αν νιώθετε ότι έχετε δίκιο, μην προσπαθήσετε να το αποδείξετε. Όχι, εντάξει. Αυτή η Πανσέλινος από την άλλη, δηλαδή μέχρι το Σάββατο το βράδυ, μη σου πω και την Κυριακή το πρωί, θα είναι λίγο αυτή η κατάσταση τσίτα. Κόρδα. Κυριακή βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μαγικά πράγματα θα συμβούν για πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει. Και άμα πιστέψεις ότι θα συμβούν και για σένα, θα συμβούν και για σένα. Στο λέω εγώ και στο υπογράφω. Θα μου το πεις την Τρίτη που θα σε ξαναδώ. Όνειρο θα είναι ξανά. Έρχεται και αυτό, έρχεται και το Τέλη, έρχεται και η Μαργαρίτα. Αλλά τώρα έρχεται ο καθρέφτης από την παρέα που κάναμε με τον Γιώργο Κακοσέο. Εδώ, παρεούλα, μέχρι και τις 11, Ράνια Κωστάκη με Love and Rose στο πλευρό μου. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και τα προϊόντα της Love and Rose είναι εξαιρετικά. Πρέπει να βρεις αυτό που σου ταιριάζει για το πρόσωπο, για τα μάτια, για το σώμα, για τα μαλάκια σου. Και μετά δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις τίποτα άλλο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με πήρε τηλέφωνο φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κάνα δύο χρόνια και τον κεράτωσε. Μου λέει ότι δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώς θα το πει.
1: Λέω θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρες. Εσύ ο 5ος.
3: Ξεκάθαρα του το λέει.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Και νιώθω.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Θέλω να μου μιλήσεις ειλικρινά. Βασικά, δεν χρειάζεται να μου μιλήσεις, αλλά απάντησέ μου, θα τα ακούσω εγώ, θα το νιώσω. Έχεις πάρα πολλά νεύρα σήμερα. Όλα πηγαίνουν εντελώς λάθος. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο. Νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Ενώ είχες στο μυαλό σου ένα πλάνο και έλεγες αυτό θα γίνει έτσι και έτσι και έτσι, όχι απλά δεν έγινε έτσι όπως το είπες, αλλά νιώθεις ότι αυτοί με τους οποίους επικοινωνούσες μέχρι χτες, σχεδόν φυσιολογικά, είναι τώρα σαν να βρίσκονται σε άλλο σήμα. Και λες τώρα, ποιος είναι, ποιος έχει πάθει, ας πούμε, κακό, εγώ ή εκείνη. Δεν βγάζεις άκρη ούτε με τον εαυτό σου, αλλά ούτε με τους άλλους. Ρε τι πάθαμε, εντάξει, θα περάσει, όλα καλά θα πάνε, για να έχει και λίγο ενδιαφέρον. Αν ήταν όλα καλά, δεν θα βαριόμασταν. Τώρα κάτι να έχουμε να συζητάμε. Πάρα πολύ αγωνιστικούς χαιρετισμούς, πολλούς μάλλον αγωνιστικούς χαιρετισμούς θέλω να στείλω, με πολύ αγάπη, σε εσάς που είστε στους δρόμους, σε εσάς που ακόμη εργάζεστε, σε εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε τέτοια ώρα γυμναστήριο, Πάντα σας θαύμαζα, να ξέρετε. Δεν το έχω καθόλου με τα γυμναστήρια. Θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που το κάνουν. Μέσα μου ένα κομμάτι του εαυτού μου πιστεύει ότι είμαι πολύ γυμναστηριακή, ενώ δεν είμαι. Αλλά πραγματικά τους αγαπάω αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν στην καθημερινότητά τους, που κάνουν ωραία διατροφή. Εγώ αυτές τις ημέρες που έχω πολύ πίεση και όλα αυτά, θέλω να τρώω ό,τι σε πιο μαγειρευτό, με πολλά ζουμιά, με πολλά, δεν θα πω λάδια, γιατί το λάδι μου αρέσει γενικότερα, αλλά προτιμώ να το τρώω έτσι λίγο πιο όμως στη σαλάτα. Γενικά θέλω ό,τι πιο μαγειρευτό, δηλαδή λάχανο ντολμάδες, κολοκυθάκια γεμιστά, ημάμ, φασολάκια, αρακά με αγκινάρες που είναι και η εποχή τους, τι άλλο, σποκοκκινιστό, τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, με έχει πιάσει μια τρέλα. Θέλω κάθε μέρα και θέλω και ψωμί, πολύ ψωμί. Και θέλω και φέτα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και μετά ξέρεις τι θέλεις από όλα αυτά. Δεν θες να φας ένα γλυκάκι. Και αντε τρως το γλυκάκι. Εγώ όχι τόσο πολύ, παιδιά, με το γλυκό, όσο το φρούτο. Αυτή την περίοδο δηλαδή, που έχουν βγει σιγά σιγά και κάτι ροδάκι, είναι κάτι βερίκο κάπου, και καρπούζι έφαγα στο φίλο μου τον Τάσο κάτω και στο αρκούδι που βγήκαν τα πρόημα. Τέλεια. Γενικά θέλω φρούτο. Μετά όμως κάνεις λίγο υπομονή. Δεν πρέπει να πας να ασχοληθείς λίγο με τη στοματική σου υγιεινή, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και αφού έχεις φάει όλα αυτά, ιδίως παιδιά πριν κοιμηθείς, αυτό το συζητώ, έχεις το αγαπημένο σου εξαλέν, το οποίο ενδείκνυται για τη στοματική υγιεινή, γιατί αν αντιμετωπίζει προβλήματα, πέρα από τεριδόνα, ουλίτιδα, πέτρα και όλα αυτά, αν βγάζεις άφθες, που εγώ βγάζω συνέχεια, από το άγχος είναι βέβαια, δεν καταλαβαίνεις, εξαφανίζονται. Κάνεις γαργάρες. Το εξαλέν δηλαδή δεν είναι μόνο για το λαιμό για να κάνεις γαργάρες, είναι και για όλα αυτά που σου είπα πριν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά και δεν χρωματίζει τα δοντάκια. Το εξαλέν λοιπόν, με τη σωστή χρήση και συμβουλή του φαρμακοποιού ή του γιατρού σου, ωραιότατα πράγματα συμβαίνουν. Για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια, να το σοπαντέλος. Συνοδεύομαι. Πόσο καιρό τώρα είχα να το ακούσω αυτό. Έρχεται και ένα φορτηγό της Νατάσας. Έρχεται και ένας Γιώργος Μαζονάκης με το τραγούδι που αγαπώ, το Στιγμές που δεν σε έχω. Και έρχεται και ένας Πασχάλης Τερζής από τα παλιά. Χαμός.
1: Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Pillion και Όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar, το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

αυτό το τραγούδι ξέρω ότι το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ τώρα. Εντάξει, είναι Δήμος Αναστασιάδης, μου λέτε συνέχεια για το Δήμο, τι φωνάρα, τι καλλιτεχνάρα, τι καλό παιδί. Ωραίος άνθρωπος ο Δήμος. Εντάξει, τα ξεκαθαρίζω αυτά γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν πολλές ωραίες φωνές, αλλά αν ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη είναι και αυτός εξίσου καλός, καλός όχι δυνατός, καλός, για μένα αυτός είναι ο μαγικός συνδυασμός. Και όλα τα άλλα, πίστεψέ με ότι έχω δει με τα μάτια μου πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά τα χρόνια έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ταλέντο, πρόσεξε, αλλά το θέλαν πάρα πολύ και αποκτήσανε, εκπαιδευτήκανε, ήταν στρατιώτες και το καταφέρανε. Δηλαδή ήταν δουλευταράδες, ενώ δεν ήταν τεμπέληδες. Όταν κάτι το θες πραγματικά και εργαστείς σκληρά γι' αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πετύχεις. Και αν είναι όμως και ο χαρακτήρας σου καλός. Άμα τώρα πατάς επιπτωμάτων και επειδή ας πούμε σου έχει μπει κάτι στο μυαλό, θες να το κατακτήσεις και είναι και εγωιστικό αυτό το παιχνίδι, εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Εγώ αυτά τα πεχθάνομαι. Εγώ δεν μπορώ τους ανθρώπους που επειδή ακριβώς θέλουν να ζήσουν κάτι, δεν υπολογίζουν κανέναν και κάνουν φίλους όλο τον κόσμο. Όχι, όχι, δεν θέλω. Αυτά τα, πώς τα λένε, αυτά που συμπεριφέρεσαι στον άλλον επειδή τον έχεις ανάγκη. Εντάξει, έχω φτάσει σε αυτήν την ηλικία που έχω φτάσει και πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά αναγνωρίζω αν κάποιος μου λέει αλήθεια ή προσπαθεί να με πείσει για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς μάλλον για κάποιους, ευτυχώς για εμένα και ευτυχώς για εσένα που μπορεί να λειτουργείς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργώ εγώ, απομακρύνεις την οποιαδήποτε έτσι αρνητική ψεύτικη ενέργεια από κοντά σου, που αυτό είναι πολύ μαγικό. Και οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, ξαναλέω, στη ζωή τους πατάνε επιπτωμάτων, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν καλό τέλος, ό,τι και να μου λες. Όσα χρήματα και όση φήμη και όσο γνωστοί και να γίνουν, δεν μου λέει τίποτα, δεν λέει τίποτα μέσα στην ψυχή μου όλο αυτό. Οπότε δεν θα καθίσω να ακούσω περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πετύχει με αυτόν τον τρόπο. Έχουν πετύχει μέχρι πότε, μέχρι πότε και για πόσο δηλαδή. Οι Πανσέλινες που υποσχέθηκα να αναλύσω και καλά, εγώ σας είπα ότι δύσκολα θα περάσουν οι Ταύροι, τα Λιοντάρια, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Δηλαδή αυτοί θα έχουν πάρα πολλά νεύρα και ένταση και γενικά θα γίνουν εκεί τσακωμοί, χωρισμοί, θα έχουμε. Αλλά δεν πειράζει, γιατί θα έρθουν καινούργια ωραία πράγματα. Οπότε δεν θέλω να μου αγχώνεσαι καθόλου. Εντάξει. Τώρα, όσο για αυτό το οποίο θα υποδεχτώ. Είπαμε Δέσποινα Βανδύ, μετά έρχεται μια αναβίση με τον Ντρέπομαι, μετά έρχεται το Νοικιάστηκε και μετά έρχεται ένας Νίκος Βέρτης από τα παλιά, wow, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε και φυσικά να σας πω κάτι, επειδή τώρα υποδεχτήκαμε και το τραγούδι, ενώ το ακούσαμε πριν του Δήμου Αναστασιάδη από την παρέα. Η παρέα του Δήμου είναι διαθέσιμη μέσα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εντάξει. Και αυτές τις παρέες τις κάνουμε πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που τόσο εμπιστευόμαστε και που εγώ γενικά πρέπει να σας ενημερώνω για όλα τα νέα της ΔΕΗ και συγκεκριμένα για το ΔΕΗ Fiber. Δεν ξέρω αν ακούσατε, διαβάσατε ή αν τα μάθατε, αλλά με το ΔΕΗ Fiber άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή βάζεις με 4 ευρώ το μήνα σταθερό τηλέφωνο και έχεις απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber για να μάθεις όλα όσα θέλεις για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία με ίντερνετ και σταθερό. Τώρα τι, δηλαδή αυτά τα νούμερα ακούω και τρελαίνομαι, γιατί η ΔΕΗ μας φροντίζει. Εντάξει, πάμε για το σερί που αποκάλυψα και επιστρέφω εδώ. 900 Σφαίρα 102,2. Παρέα.

Νίκος Βέρτης έβλεπε ένα βιντεάκι από τον καλό μου φίλο, ο οποίος ανακοίνωσε την εμφάνισή του στη Γερμανία μετά από 15 χρόνια. Φαντάζομαι ότι θα έχει μεγάλη αγωνία, έτσι τον είδα χαρούμενο. Και ετοιμάζεται και αυτός για εμφανίσεις καλοκαιρινές. Φέτος δεν πρόκειται να σε χάσω, στο υπόσχομαι. Δηλαδή πραγματικά, ούτως ή άλλως ο Νίκος ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες με τον οποίο εμφανίστηκα σε καλοκαιρινό μαγαζί, σε μια υπερπαραγωγή stage και όλα αυτά που είχε κάνει τότε, θυμάμαι, μαζί με τον Νίκο το Βουλιώτη. Είχαμε κάνει πάρα πολύ ωραία ομάδα και ήταν για μας πολύ, πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον καλλιτέχνη, γιατί τότε ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε όλο αυτό το σενάριο. Εντάξει, εννοώ με διαλύματα μουσικής μέσα στο πρόγραμμα και μουσικής όχι απλά πράγματα. Εκεί με τον Ήβο είχαμε κάνει υπερπαραγωγές. Εντάξει, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στους δύο, που τους έχω πολύ, είμαι στην καρδιά μου. Πάμε για άλλον Νίκο που έχω στην καρδιά. Θα μου πεις τώρα αυτή η καρδιά την αγκινάρε, τι να κάνουμε τώρα. Όταν είναι οι άλλοι άνθρωποι που αξίζουν μια θέση, ελπίζω να έχω κι εγώ μια θέση στη δική τους. Νίκος Μακρόπουλος, τι κάναμε μωρέ, τι κάναμε, έτσι αυτό το τραγούδι μου βγάζει πολύ, πολύ από μέσα μου τα λιγά, να ξέρεις.

0: Καλησπέρα.
1: Διάβασα και λέει φοβερή, πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά τους. Ναι. Τρόμαξα στην αρχή πρέπει να σας σοβαρίζω, γιατί λέω εμάς πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι καινούργιοι.
1: Είναι δυνατόν, λέω εμάς πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε Παναγή. Γιατί σκέφτηκα εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στο Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω Vista Bet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βετούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Εφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

Μπήκε στη ζωή μου σαν ουράνιο τόξο. Πες μου τώρα, δεν σου φτιάξει τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, αν με ακούει ο Πέτρος Ιακωβίτης, θέλω να το λέει στο μαγαζί. Να με ενημερώσουν, γιατί δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω. Εμφανίζεται εκεί με τη Ρία Ελληνίδου. Με τη Ρία ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, να ξέρετε, σύντομα. Έρχεται, θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα. Έτσι. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Με τον Πέτρο κάναμε, τώρα να πάμε να κάνουμε με τη Ρία. Το κορίτσι μου, το γλυκό, που πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε πάρα πολύ, γιατί θα πει τραγούδια που κάποιοι θα αναρωτηθούν, θα πούν τώρα αλήθεια. Κι όμως αυτή η φωνή, αυτή η φωνή έχει τεράστια γκάμα. Εντάξει, προς το παρόν εξηγήστε μου εσείς που έχετε μάθει να κρίνετε και να κουτσομπολεύετε, ενώ δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Αφιερωμένο εξαιρετικά.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Θα πιω βενζίνη.
2: Καλό πιο.
3: Μερέγουλε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλο πιο πρωινό σφαίρα.
5: Σφαίρα FM.
6: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
7: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
11: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
12: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάσεις.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωή αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: Έξι με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610-525-352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
13: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε φορά
2: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά
2: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάσεις.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
3: Έλα,

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
0: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

96,6. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακού σφαίρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. Ακού σφαίρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,